0: 104,6 My Radio. Επιτυχίες και ακόμα περισσότερα αγαπημένα του χθες.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

είσαι. Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio. Κινδυνεύω μες

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βενιζέλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Νάζου Μπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Mappe Show.
3: Reloaded.

0: Κύριε Τεντήρη!
1: Ωραίο, καλό opening.
0: Καλημέρα, Τάνερ. Καρονίζω το μάπετο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βλέπετε ότι. Εγώ θα ήθελα την Παρασκευή να βάλουμε κλίμακοτά τη.
2: Καλημέρα.
0: Βάλει το χέρι και δεν ήξερα αν θα χασμουρδίσει ή αν θα βήξει.
2: Όχι, όχι.
0: Είσαι εντάξει, δεν σε έχω κολλήσει εσένα. Σα έχω και άγχος γιατί εγώ δεν είχα καταλάβει. Καλά, την Κατερίνα, όχι γιατί έλειπε, αλλά την περσμένη εβδομάδα δεν είχα καταλάβει ότι είχα ίωση. Τελικά προφανώ είχα ίωση. Εγώ το έχω. Όταν είναι κάποιο τόσο μπουκωμένο, μάλλον έχει ίωση. Αλλά επειδή ήταν στη μέση οι αλλεργίε, που δεν έχω κιόλα, αλλά τα πολλά τα φταρλίσματα, λέω μου πώ ήταν αυτό. Τελικά μου είπε η φαρμακοποιόση φίλη μου η Θάλια ότι είναι ίωση περίεργη, πουλή, βυχοφτάρνισμα.
2: Με κόλλησες την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχω δυνατό οργανισμό. Τα ξεπερνάω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Και πού ξέρεις ότι σε κόλλησα τότε?
2: Εντάξει, είχα όλα τα συμπτώματα, αλλά ήμουν σίγουρος.
0: Είχες βήχα και φτάνισμα και ανέβασε και πυρετό καθόλου?
2: Πρέπει να ανέβασε ένα βράδυ, αλλά δεν ασχολείται
0: σημασία. Ιδιαίτερα. Έγινε, κατάλαβα. Ωραίος ο Θανάσης. Εφάρμοσε αυτή την τεχνική, παιδιά. Κοιτάω από την άλλη πλευρά μέχρι να φύγει. Είναι ένας παθολογικός στουρδοκαμιλισμός. Καλημέρα σας λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ που αρρωσταίνουμε και δεν δίνουμε σημασία ότι είναι αρρώστια μας. Πραγματικά δεν τη δίνουμε σημασία. Δεν τη βλέπουμε παιδιά, είναι, η αρρώστια μας είναι πουθενίωση έχουμε.
1: Να σου πω κάτι, γενικά παλιότερα αυτό κάναμε. Μετά τον κορονοϊό ξεκινήσαμε να κάνουμε τεστ σαν τρελή.
0: Και να παραφοβόμαστε, ναι.
2: Όχι,
0: ναι,
2: δεν το κάναμε αυτό. Απλά είναι θέμα ηλικίας. Μετά από κάποια ηλικία έχει τόσες πολλές υποχρεώσεις που δεν σε παίρνει να αρρωσταίνεις, οπότε δεν σε αφασολεί.
0: Ναι, αλλά μας ρίξει πραγματικά αυτό που λες, το έχω ζήσει. Αλλά έτσι είμαι και εγώ όπως εσύ. Αλλά ήμουν στην Ελένη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το πάλευα, όπως λες, να κοιτάξω από την άλλη πλευρά. Αλλά είχα τόσο υψηλό πυρετό που είχαν δακρύ στα μάτια μου και είχαν θολώσει.
2: Εντάξει,
0: είχα 39,5 πυρετό.
2: Υπάρχουν και μερικές φορές που και η πόλη πέφτει από μια κακή. Από μια πόρτα.
0: Κέρκοβορτα.
2: Κικόπορτα.
1: Ναι, και λες μη ρίξω όλη την πόλη της Μενεγάκη τώρα επειδή θα γίνω εγώ Κερκόπορτα. Αυτό είναι.
2: Όχι, μια φορά στο τόσο θα σε ρίξει κάτι.
0: Το πήρε χαμπάρι. Ναι, το πήρε χαμπάρι. Αυτή χέστηκε πάνω της γιατί φοβάται πάρα πολύ τις αρρώστιες. Και μου λέει, τι έχεις, μου λέει Δημητρή, είσαι.
2: Έφυγες.
0: Μου λέει, όπως είσαι. Και μάλιστα ήταν εκείνη η μέρα, Κατερίνα, που κόβαμε την πίτα. Όχι, πριν πάμε στα αυτά τα. Πώς λέγονται. Στα Σισάτεν. Την τελευταία χρονιά. Που ήταν εκεί φαρμάκι.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά ήταν.
1: Πού ήταν αυτό.
0: Ήταν σε ένα μεξικάνικο.
1: Στο μεξικάνικο στην Γλυφάδα.
0: Εκεί.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ήταν ένα άρθρο εγώ μετά και μου λέει η Μενεγάκη. Κάπως τους το είχα πει και μου λέει: μη σε δώσει καμιά φωτογραφία τώρα να κόβει σπίτι στο
2: μεξικάνικο. Να τρως φαχίτας.
0: Με την έννοια ότι σε αφήνω να φύγει τώρα, να πα να ξεκουραστεί, να γίνει καλά. Μη σε δω τώρα από την υποχρέωσή σου και τον ψυχαναγκασμό σου να βγάζει φωτογραφίες αλλού και φανώ εγώ.
1: Μα φύλαξε η Μενεγάκη. Φαντάζει ναι, ναι. Τώρα να ερχόσουν εκεί να μα φύλαξε όλου.
0: Το είχα πει και στον Νικολακόπουλο. Ο Νικολακόπουλο δεν πειράζει, έλα.
2: Ναι, μωρέ, σιγά τώρα. Και σε μια πίτα λίγο θα φιληθεί, λίγο μπορεί να φας το κομμάτι του διπλανού, δεν είναι.
0: Τότε ήμουν κινούμενη μπόμπα. Γιατί σας λέω είχα 39,5 πυρετό. Δηλαδή αν δεν σας ασχολούσα και τότε δεν σας ασχολούσα ποτέ.
2: Ναι, μην τα κάνετε αυτά μωρέ. Μην κυκλοφορείτε ναι. Κινούμενες μπόμπες. Κρίμα είναι.
0: Καλημέρα σας μπόμπες και όχι. Κινούμενες ή στατικές. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Λέγεται Muppet Show, να ξέρετε, εδώ και 19 χρόνια. Εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλά, μην νομίζετε. Αυτή είναι η θεωρία. Μερικές φορές μας συνεπέρνει και εμάς ψιλοσαγωνόμαστε, φρυζόμαστε με εσάς, μας βρίζετε εσείς. Λίγο αρχίζουμε τα σοβαρά μας, λίγο τα κοινωνιολογικά μας, λίγο τα πολιτικά μας. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Πάντως σημασία έχει να νιώθουμε ότι έχουμε ο ένας τον άλλον κοντά. Όπως μου λέει ένας φαντάρος, Λοχία, να πάρω το όπλο κοντά. Πάρτε εμάς κοντά στο 698-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε θέμα ημέρας, κάτι εκκρεμές.
2: Εκκρεμές νιώθω πως όχι.
0: Νιώθεις πως όχι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι νιώθω. Τα εξαντλήσαμε τα διάφορα. Δεν
0: είπαμε
2: ξέρω...
0: και τις πενταετίες.
1: Θέλετε
0: χρυσές.
1: Να πούμε.
2: Είπαμε τις πενταετίες και χθες κλείσαμε με. Έχει παντρευτεί τη μάνα του, τον πατέρα του, την αδερφή ναι. του, την ξαδέρφη του και περίεργα σκηνικά μεταξύ αδελφών που έχουμε
0: ωραία.
2: Δει.
1: Μήπως να πούμε άβολα σκηνικά στο σεξ ή
2: όχι, εγώ
1: πότε κατουρηθήκαμε κάτι... πάνω μας τελευταία φορά.
0: Εννοείς τα γέλια ή κανονικά?
1: Κανονικά.
0: Τι
1: κανονικά,
0: κατουργέται ρε. Ο άνθρωπος, ο ενήλικας?
1: Δεν κατουργέται.
2: Καλώς και δεν έβγαλα τα πράγματα μου. Παίρνω την τσάντα μου και τον καφέ μου όπως είμαι. Τι σου συνέβη, βάλει ρε μπούκα στην Κοπεχάγη να πούμε. Στη Γερμανία τους κατούρεις, στην Κοπεχάγη κατουριώσουν.
0: Σου συνέβη αυτό στην Κοπεχάγη?
1: Παιδιά, μην κάνετε τώρα σαν τρελή. Μην μου πείτε ότι δεν σας έχει βγει ποτέ τίποτα. Ότι πάντα κρατιέστε τόσο άψογα.
2: Δεν το βρίσκω πολύ ραδιοφωνικό θέμα. Φαντάσου ούτε κι εγώ.
0: Ισχύει αυτό. Θα το πει μόνο. Αλλά όχι, δεν
2: μου έχει τύχει.
0: Δεν μου φαίνεται τελείως απίθανο, αλλά δεν μου έχει τύχει.
2: Ξέρω μου τυχαίνει.
0: Νομίζω ότι είναι στον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή σε άλλους, ρε παιδί μου, μπορεί να φύγει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις, από τα γέλια.
1: Εντάξει.
2: Κοίτα να σου πω κάτι, κοίτα λίγο.
0: Είναι τις,
2: αφού το ανοίξαμε,
0: τι μπορεί να σου ρίξει περισσότερο.
2: Αφού το ανοίξαμε το θέμα.
1: Αυτό τυχαίνει, παιδιά. Πιο συχνά από ό,τι νομίζετε.
2: Εδώ είναι. Πριν πώς βρέθηκε έξω και η πόρτα κλειστή. Ναι, είχε βγει, λοιπόν. Αγοράκια είμαστε. Και η σταγόνα δεν θεωρείται κατορίμα.
1: Όχι, όχι. Δεν εννοώ όμως τόσο
2: πάλι,
1: λίγο.
2: Πάλι, μυρωδιά
1: μας
2: περνάει,
0: παιδιά.
2: Εγώ πάντως που σας έχω πει ότι την τιμάω τη γωνία, το στενάκι, το περιβόλι, το περβάζει, δεν μου συμβαίνουν τέτοια.
0: Okay. Στην Κοπενχάγη.
2: Έχουν συμβεί εμάς.
0: Στην Κοπενχάγη πήγες να κάνεις την υπαίθρια έτσι.
1: Όχι, και εδώ θέλω να πω.
0: Τον υπαίθριο ακτιβισμό σου.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο στην Κοπενχάγη όσο ήταν εκεί.
2: Προσπάθησε.
1: Δεν προσπάθησα και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πιλάτενά μου τη Σίλια που έχει βοηθήσει το πιελικό μου έδαφος να είναι τόσο δυνατό.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο.
2: Κάνετε κέγγελ, ασκήσεις και τέτοια.
1: Μωρέ, κάπως εκ των πραγμάτων από το πολύ σφίξιμο γυμνάζεται και αυτή η περιοχή.
0: Α, κάπως δηλαδή έχεις ενδυναμώσει
1: το
0: πιελικό σου έδαφος και τους πιελικούς μύες.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή μπράβο. Δεν το φοβάμαι πια.
0: Χαίρομαι. Πολλές φορές πήγαμε από τον πάτο, κάπως φέραμε λίγο επίπεδο
2: στην ακόμα και εκεί χάνουμε όμως.
0: Γιατί?
2: Δηλαδή βλέπεις πόσο ανώτερη νυφής με τη γυναίκα και μετά μας λένε. Έρχομαι τώρα και νευριάζω. Γυμνάστηκε δύο μήνες.
0: Έρχομαι και νευριάζω.
2: Γυμνάστηκε δύο μήνες.
0: Σαν τον άλλον, γύρισε και μου είπε. Και τι γύρισε και του λέει.
2: Και τι γύρισε και τη είπε.
0: Για πες.
2: Γυμνάζεται δύο μήνες και έσφιξε.
1: Δεν είναι δύο μήνες.
2: Τρεις.
1: Πολύ
2: πέντε.
1: Καιρός.
2: Εντάξει, ένας χρόνος. So what. Και ποιος σου λέει ότι ο άντρας, άμα γυμναστεί πέντε μήνες, δεν ασφίξει.
1: Ναι.
2: Δεν θα ασφίξει, θα μαζέψει. Θα κρυφτεί. Ακόμα και εκεί χάνουμε.
1: Καλά.
2: Όχι, παιδί μου. Ναι, όχι.
1: Τι ωραία τα έχει φτιάξει στο κεφαλάκι του.
0: Παλιά γυμναζόμουν.
2: Παιδιά, οι περισσότεροι πολυτιμπιλτεράδε αυτό το παράπονο έχουν.
0: Α, μιλάτε τώρα για τη συγκεκριμένη στην περιοχή.
2: Ναι, του φιξίματο.
0: Και λέει λοιπόν η Κατερίνα ότι βοήθησε γυμναστική γιατί το έκανε πιο, ρε παιδί μου, βασταγερό.
1: Ναι,
0: να πατάει στα χείλη του, για να το πω πιο σωστά.
2: Έγιναν οι ασκήσεις.
0: Και
2: βέβαια.
0: Ο Θανάσης λέει ότι στην αντίστοιχη περίπτωση την ανδρική σε κάνει μικροφαλικό.
2: Ναι, γιατί ναι. Σφίγγει, μαζεύει. Το οποίο δεν ισχύει.
3: Δεν ισχύει.
0: Το οποίο ο Βασίλης το αρνείται.
2: Ναι.
1: Και εγώ θα το αρνηθώ.
0: Αντιθέτως, εσύ δεν είσαι άντρας.
1: Εντάξει, έχω.
0: Αλλά θες να πας με τον Βασίλη τώρα.
2: Εγώ τρεις φίλους μου έχουν επικοινωνήσει στο πρόβλημα, μου είχαν πει ότι.
0: Ότι μικροφαλιστήκανε.
1: Ότι πριν, ας πούμε, το βλέπεις και
2: δεν
1: είπαν η μπαθυρία,
2: αλλά μαζεύει, λέει ο Μης.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω.
3: Πέφτει και η όρεξη, λέει.
0: Επειδή μας ακούνε και πολλοί γιατροί τώρα πάνε στα χειρουργεία, αν κάποιο ουρολόγος μας ακούει αυτή τη στιγμή, παρακαλώ τα φώτα σας.
2: Ναι, όντως, ναι. Θα θέλαμε μια ιατρική άποψη.
3: Η διάθεση είναι στα ύψη. Δεν ξέρω τώρα οι φίλοι του Θανάση τι καταγγέλουν. Η διάθεση είναι εκ των πραγμάτων στα ύψη. Ενέργεια, υδρώνει, αυτά τέτοια πα έρχεσαι.
0: Εδώ δεν σου λέει για τη διάθεση. Εδώ
3: είπε και τη διάθεση ο άνθρωπος.
0: Σου λέει: εγώ εσύ λες, θέλω να πάω για βαρκάδα. Άλλο σου λέει: δεν έχεις κουπί, έχεις μικρό κουπί.
3: Είπε και τη διάθεση.
2: Και η διάθεση, λέω... παιδιά, το είπε και ο Βασάλος, συγγνώμη, στην εγωμπή του. Μετά λέει από την πολύ γυμναστική δεν έχεις, λέει, όρεξη.
3: Ναι, να είσαι σίγουρος, ο Βασάλος δεν μαμάει.
0: Αφού έχει κοπέλα ο Βασάλος, ρε. Και πολύ ωραία κιόλας.
2: Μόνο του το δήλωσε. Δεν
3: πάντως,
2: ξέρω.
3: Η διάθεση είναι στα φουλ. Επίσης, όταν το σώμα στείνεται με τα κανονικά του, ασχέτως τώρα αδύνατος ή κιλά ή λοιπά, όλα είναι αλλιώς.
0: Τι στείνεται, Βασίλη?
3: Μπορεί να είσαι πάντα ένας αδύνατος άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι εσύ τώρα έχεις μια κοιλιά η οποία καλύπτει το σώμα σου ή οτιδήποτε. Όταν θα γυμναστείς και έρχεται στα ίσα του το σώμα και στείνεται κανονικά.
0: Ναι.
3: Όλα φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ένα, ας πούμε, τώρα για να φύγουμε λίγο από το σεξουαλικό. Παιδιά, σας το λέω εγώ που ήμουνα σχεδόν όλη μου τη ζωή αδύνατος. Ο αφαλός είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι νομίζουμε και καταλαβαίνουμε κανονικά. Όταν δηλαδή κάπως γυμνάζεσαι και στείνεται το σώμα, ο αφαλός παίρνει μια άνοδο και φτάνει εδώ πάνω.
0: Ανεβαίνει ο αφαλός του
1: Βασίλη. Έρχεται και τσιτώνει.
0: Μπράβο.
3: Έρχεται και τσιτώνει όλο και τοποθετείται αλλιώς, γιατί όλο το σώμα τοποθετείται αλλιώς.
1: Όλο το στήσιμο.
2: Εμένα
1: μ' αρέσει
2: να μην φαίνεται να είναι έτσι χαμηλά που έγινε και δεν το πάτουμε και λέει, έχει μια ιδέα.
1: Έχει πάρα πολλά είδη βακτηρίων μέσα ο αφαλός, να ξέρετε.
3: Πόσα.
1: Γιατί κάνω χαμένη κάθε συζήτηση
0: και
1: σήμερα.
0: Και ακριβώς το έκανες και χθες, εντάξει, απλώς δεν το έχεις καταλάβει.
1: Χθες δεν έκανα τέτοια
0: έκανες.
1: Δεν έλεγα.
0: Ξεκίνησες να λες για το θέμα ημέρας και κατέληξες να μας λες να φτύνουμε, να κατουράμε με στους καφέδες. Λοιπόν, 6-9-8-104, γιατί για λέει σου να ζαλισμένο το ταξίδι και δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 μάπες μου, καλημέρα σας. Καταλάβετε από αυτή τη μικρή εισαγωγή ότι είμαστε αυτή η χειρότερη εκπομπή που σας εύχεται ανάταση και ανόρθωση αφαλού. Αυτό ευχόμαστε σε εσάς σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Πάρα πολύ ωραία. Θα πιεστούμε στο φαΐ σήμερα.
1: Ζήτω.
0: Ναι, 6 Μαΐου λοιπόν είναι σήμερα. Δεν γιορτάζει. Α, γιορτάζει ο Ιώβ. Εγώ δηλαδή. Uh-huh. Που έχω την υπομονή αυτή του Ιώβ.
2: Την υπομονή τη διαθέσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ξαναλέω. Δεύτερη φορά.
1: Γιόρτασε τη δίαιτα καλύτερα.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ξαναλέω. Τρίτη φορά.
2: Τι θα φας?
0: Θα χεστώ. Άκου, έχω να πάω να κάνω μια συνέντευξη στο Αυριλίσια. Και στα Αυριλίσια
3: τι θα τους πεις?
0: Ότι είχε κάτι φοβερά σε ένα.
2: Έχει ωραίο σουβλάκι στα Αυριλίσια.
0: Ναι, κάτι έχει ωραίο. Το, τα σουβλάκια έχει η Θανάση.
2: Εγώ σουβλάκι.
0: Θυμάμαι και από σταμάτη. Έχει η μπέργκερ ή σουβλάκι. Κάτι είχε ωραίο.
2: Σουβλάκι εκεί. Έχω φάει ωραίο. Σοβλίζα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μαγαζί κόλλησα τώρα.
0: Για προτείνετε μάπες, ναι, παρακαλώ.
3: Ναι. Να ξέρεις, Κατερίνα μου, ναι, ότι ο Δημήτρης εδώ και πολλά χρόνια χαρτογραφεί την Αθήνα ανάλογα με τα φαγάδικα. Δηλαδή, άμα έχει κλείσει τώρα και στα Βρυλίσια, χάθηκε στην περιοχή, δεν ξέρει πού να πάει.
0: Ρε παιδί μου, βλέπω στο TikTok ένα πολύ που μου κάνει εντύπωση. Ξέρω εγώ, είχα βρει παραδοσιακά σουβλάκια που ήταν που Βασιλικού στη πλατεία στη. Στον Πειραιά.
3: Στον Πειραιά, κάτω. Το γνωστό με τη σαλτσούλα που λέμε.
0: Όχι, αυτό που είχε και η Ιωάννα το γυμναστήριο εκεί.
3: Στον Κορυδαλό.
0: Στον Κορυδαλό. Λοιπόν, πάω στον Κορυδαλό και περιμένω εγώ τώρα.
3: Αυτό τι ήταν, σουβλάκι καλαμάκι.
0: Αυτό ήταν το πατροπαράδοτο με την πίτα, με το κρεμμύδι, με το μαϊντανό, με το.
3: Χωρίς σάλτσα όμως.
0: Αλλά λαδωμένη πίτα όμως. Χωρίς σάλτσα, ναι.
3: Ναι. Χωρίς πατάτα.
0: Το έχω εγώ σταμπαρισμένο. Νομίζω λεγόταν Αλεξάνδρα, αν θυμάμαι καλά. Η Αλεξάνδρα. Τέλος πάντων.
3: Μάπες μιλάτε 6, 9, 8, 104, 104.
0: Σκάει λοιπόν δουλειά, εγώ το έχω στο μυαλό μου. Σκάει δουλειά στην πλατεία Κορυδαλού ένα event. Κάτι από αυτά του ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Το έχω στο μυαλό μου. Πηγαίνω εγώ, παρκάρω και μετά πηγαίνω, παίρνω το σουβλάκι μου και έρχομαι σπίτι. Το είχα δηλαδή σταμπαρισμένο ότι όταν πάω Κορυδαλό. Γιατί έχει πολύ ωραία αγορά ο Κορυδαλό.
3: Βέβαια.
1: Αλλά δεν πήγες με event.
0: Πήγα, παιδί μου, μετά το event.
1: Εντάξει.
0: Καλά, αν είχε κλείσει, αν δεν μπορούσα να πάω, θα είχα πάρει, θα βάλει το αμάξι. Να μυρίσει το αμάξι, δεν πειράζει.
3: Σιγά καλέ.
0: Αρκεί να μην χάσω τα σουλάκια.
3: Κοίτα τώρα, α πούμε, από άνθρωπο σε άνθρωπο, εγώ τον Κορυδαλό, που δεν είναι να πει θα πάω και κάθε μέρα, δεν είναι δίπλα.
0: Που είναι ωραία, αλλά πολύ δεν βγάζει ο δρόμο με τα δικά μα τα.
3: Τον έχω ταυτισμένο με πολύ καλά γυαλάδικα. Μαγαζιά με γυαλιά.
1: Τι λέει.
3: Έτσι.
1: Ο καθένας το δικό του. Ναι. Εγώ με τη φίλη μου την Ανίτα που μένει.
3: Καλά, εσύ αλίμονο με καμιά αυτοδύναμη.
0: Είσαι από αυτούς που όταν πηγαίνει στον Κορυδαλό, ας πούμε, λες: α, εδώ είναι η Ανίτα, να την πάρω ένα τηλέφωνο να ανέβω λίγο πάνω να πιούμε ένα καφέ.
1: Μωρέ, δεν πηγαίνω ποτέ στον Κορυδαλό.
0: Όχι, δεν κατάλαβες τι λέω.
1: Όταν πηγαίνω στην γειτονιά κάποιου.
0: Ναι.
1: Όχι ιδιαίτερα, αλλά.
0: Δηλαδή έρχεσαι στη Βούλα. Λες να χτυπήσω τον Ουγγαρέζο να ανέβω να πιω ένα καφέ.
1: Άμα φτάσω μέχρι τη Βούλα θα σου χτυπήσω,
0: ναι,
1: να το ξέρεις.
3: Χωρίς τηλέφωνο.
1: Κοίτα, είναι ανάλογα. Χωρίς τηλέφωνο, θα πάρω τηλέφωνο.
3: Αυτό.
0: Εντάξει,
1: ναι, αλλά θα πάρω τύπου είμαι από κάτω, έρχομαι.
0: Ναι.
1: Στην ξαδέρφη μου στα Εξάρχεια που βρίσκομαι συχνά, αν είμαι χαλαρά, δηλαδή μία φορά ένα τρίμηνο, θα πάω σπίτι. Θα περάσω να πω ένα γεια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Έχουν κοπεί, μωρέ, αυτά, ξέρεις. Δυστυχώς κιόλας το λέω. Είναι,
0: έχουμε απομακρυνθεί πολύ. Θανάση, γλυκό έγειρες.
2: Όχι,
1: εσύ
2: σας ακούω. Ναι,
1: εσύ δεν μου χτυπήσεις.
0: Καλά, θες να σου φέρω παραγγείλω κάτι.
2: Έχω πάει, όχι, κοιτάζει λίγο τα μηνύματα και έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τη συζήτηση.
3: Κάνει zone out.
0: Out.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σας ακούω, μου άρεσε.
0: Χαίρομαι,
2: είστε πολύ καλή.
0: Μπράβο, φίλε. Λοιπόν, να σας πω ότι.
3: Για 6 και 32, καταπληκτικοί είμαστε.
0: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κατακτά το τέταρτο. Έτσι, σήμερα θα δώσει και τη μάχη, την τρίτη μάχη για να συμπληρώσει τις τρεις σερί νίκες επί της Βαλένθια, ώστε να περάσει το φετινό Final Four μαζί με τον Ολυμπιακό που πέρασε χθες. Να πούμε, Θανάση, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεις ότι η Βαλένθια έδωσε πίσω εισιτήρια, που σημαίνει ότι οι οπαδοί της έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την πίστη τους.
2: Εντάξει,
3: μην αναπούλητα.
0: Όχι, τα είχαν πάρει και σου λέει θα τον πιούμε, οπότε τα δώσανε πίσω.
2: Ακριβό ταξίδι, λέει.
0: Α, όχι, μην αναπούλητα.
2: Δεν ξέρω. Να ασχολούμαι.
0: Ναι, τότε τι σε ρωτάω εκεί λοιπόν.
2: Όχι, δεν τα ξέρω αυτά με τα εισιτήρια.
1: Δεν κατάλαβα κι εγώ τι έγινε. Παιδί
0: μου, τι σημαίνει δώσανε πίσω εισιτήρια γενικά.
2: Αυτό.
0: Ότι δεν τα πούλησαν ή ότι τα δώσαν πίσω. Δεν ξέρεις. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Ωραίος. Λοιπόν, ναι, σε κάθε περίπτωση καλό δεν θα είναι. Δεν είναι για χαρά.
3: Τώρα, μα ήταν, θα το μαθαίναμε. Sold out.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ που είναι και σύμπτωση. Σαν σήμερα, καταρχάς σήμερα έχει γενέθλια η Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: σήμερα
1: πολλά.
0: Είναι καλεσμένη η Ντόρα Μπακογιάννη στο Μποντζόρνο.
3: Ταύρος.
2: Με το ξότι.
3: Τώρα τι έχουμε.
1: Ταύρος.
0: Ναι. Και σαν σήμερα 2010.
3: Φαίνεται, παιδιά.
0: Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε υπέρ των μέτρων. Άρα της πρότασης Παπανδρέου.
3: Βεβαίως.
0: Άρα σήμερα θα τη ρωτήσω.
2: Τι θα τη ρωτήσεις?
0: Πώς νιώθετε που σήμερα σας διέγραψε ο Σαμαράς?
1: Καλή ερώτηση. Καλά, χθες παρένθεση ξεκίνησε και εγώ να δω αυτό το ντοκιμαντέρ που είπατε στο Sky.
0: Λοιπόν, έχω άλλη μια πρόσθετη παρατήρηση να κάνω γι' αυτό. Για αλλά πες εσύ αυτό που θες να πεις.
1: Ήθελα να πω, δεν πρόλαβα να το δω, αλλά δυστυχώς πάντα με παίρνει ο ύπνος. Ήθελα να πω.
0: Γιατί το είχε.
1: Όχι, το είδα στο ίντερνετ. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν με εμποδίζει εμένα αυτό.
0: Σωστό.
1: Ήθελα να πω ότι μιλούσε ο κύριος Βενιζέλος και έλεγε για το χρέος και χρησιμοποιεί τη λέξη εντυπωσιακά υψηλό χρέος. Και λέω, Κοίτα να δει.
2: Του κερατάδε.
1: Κοίτα να δει του κερατάδε πώ διαλέγουν τι λέξει. Γιατί το εντυπωσιακά από μόνο του σου φέρνει κάτι, ένα θετικό πρόσημο. Ναι, δεν είπε εξωφρενικά.
2: Τρομακτικά. Ναι,
1: τρομακτικά.
0: Τρομοκρατικά.
1: Παναγία βόηθα υψηλό χρέο. Είπε εντυπωσιακά υψηλό.
2: Ο Βενιζέλο είπε αυτό.
0: Ή εντυπωσιακά για κάποιον εξωτερικό. Γιατί κάποιο εξωτερικό θα το βλέπει εντυπωσιακά. Ο εσωτερικό αυτό που χρωστάει δεν θα το βλέπει ποτέ εντυπωσιακό.
2: Καλά, η εξωτερική ήδη.
0: Αυτό που να παίξω είναι αυτό που θέλει λίγο και το κακό σου, οπότε λέει εντυπωσιακό το πόσο τον ήπιε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και λέω, κοίτα να δει πώ διάλεξε αυτή τη λέξη. Αυτό είχα να παρατηρήσω.
0: Γλώσσα λανθάνουσα. Έρθα να στήσω.
1: Καθόλου λανθάνουσα θεωρώ ότι δεν ήταν αυτό.
0: Αν του το πει, νομίζω δεν θα το χαίρεται πάρα πολύ. Αν του πει ότι χαρακτηρίζατε κάτι κακό για την πατρίδα σα εντυπωσιακό, ίσω να χρειαστεί να αναδιπλωθεί λίγο.
2: Κάτι θα βρει να σε απαντήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο κολοτούπα και το γυρίζει.
2: Εγώ έχω μία παρατήρηση μετά. Ναι.
0: Πες τι.
2: Λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ αυτό, το πρώτο επεισόδιο που βλέπαμε, ο καθένας που μιλούσε συστηνόταν μετά και έλεγε: Είμαι ο Βασίλης Βλάχος και ήμουν υπουργός οικονομικών την περίοδο 10-15 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είμαι ο Ουγγαρέζος και ήμουνα στην Τρόικα το ΤΑΔΕ. Όλοι οι ξένοι, είναι ο κύριος Βενιζέλος, έχω να παρατηρήσω, που μίλησαν, από αυτούς που είδα εγώ, γιατί δεν το είδα επίσης όλο. Έλεγαν πολύ, ρε παιδί μου, συντηρητικά αυτά. Είμαι ο Βασίλης Βλάχος, ήμουν εκείνα τα χρόνια εκεί στο ΤΑΔΕ. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ, σαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στα Καλλιστεία. Βασίλης Βλάχος, Υπουργός Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ 10-15.
1: Ήταν όλοι όμως τα καλύτερά τους, ρε παιδάκι.
2: Με μια χαρά. Νομίζεις ότι θα τους περάσουν την κορδέλα Miss Universe.
1: Ναι. Λαμπερί.
2: Ναι.
1: Και τι χορός ήταν αυτός, ρε. Πήγαινε ο Πεντοζάλη, πήγαινε και ο Ζουρνάς.
2: Πολύ χορός.
0: Δεν σας έδινε. Τώρα που το βλέπετε, ότι ήταν, ρε παιδί μου, σαν να φύγανε αυτοί που είναι του σπιτιού και μπήκαν οι άλλοι μέσα στο σπίτι κάπως και ξαπλώνα στα κρεβάτια, τους καναπέδες.
2: Όταν μπαίναμε στο λύκειο για κατάληψη.
0: Αυτό.
2: Και πηγαίναμε στο γραφείο των καθηγητών και φτιάχναμε καφέ ελληνικό.
0: Πώς λέγαμε στον Τζουρό ότι είναι μια εκπομπή που είναι σαν ένα πάνελ και περιμένει τον παρουσιαστή.
2: Μπράβο.
0: Κάπως ένα πάνελ ήταν. Δηλαδή ένα. Και όχι πως δικαιούνται την εξουσία δεξί, αλλά ήταν λίγο πιο επαγγελματίες εξουσιαστές.
2: Τα ξέρανε τα κόζα.
0: Τα ξέρανε τα κόζα. Αυτό ήταν. Ενώ οι άλλοι ήταν λίγο, έλα τώρα να χορέψουμε όσο μέχρι να έρθει το αφεντικό.
2: Ναι, εμείς παράλληλα εντωμεταξύ τότε, οι μισοί χορεύανε και λέγανε ναι, αλλάξαμε, έγινε άλλη κυβέρνηση κλπ. Οι άλλοι μισοί βαράγαμε ήδη τα κεφάλια στα τραπέζια. Εντάξει. Εδώ που τα λέμε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ χόρευα μια φορά.
0: Ναι. Είχαμε μια ανάγκη να
2: εγώ
0: χορέψουμε.
2: Εγώ ήμουν, ας πούμε,
0: εγώ δεν ψήφισα, αλλά είχα ανάγκη να χορέψω. Το ακούω.
2: Δεν
0: αυτό.
2: Το βλέπεις, μωρέ παιδί μου.
0: Ήθελα πολύ ένα νέο Πασόκ εγώ. Και...
1: Ήθελες μια ανανέωση.
0: Ήθελα μια ανανέωση, έγαμε.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα για να το γυρίσω και λίγο στα lifestyle ότι προσέξτε. Unpopular opinion, είστε έτοιμοι.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Όλο αυτό που έχει γίνει με την Σία. Κοσιόνι, που ασχολείται τώρα. Εντάξει, ασχολείται. Ο πολίτης δεν ασχολείται, αλλά ο τηλεοπτικός πολίτης, αυτός που βλέπει τηλεόραση, ασχολείται λίγο με τη μεταγραφάρα και το τι έχει γίνει και γιατί την αδειάζει το κανάλι και ούτω καθεξής. Είναι το ύπουλο σχέδιο της οικογένειας.
1: Πω.
0: Τώρα που βγήκε, ακούστε τώρα. Βγήκε το. Καλά, είναι συνωμοσιολογικό, αλλά είναι αστείο συνωμοσιολογικό.
1: Μόνο
0: λοιπόν,
1: το έχεις βγάλει.
0: Βγήκε το ντοκιμαντέρ που λέμε.
1: Ναι.
0: Το ντοκιμαντέρ δεν μειώθηκε ο ντόρος που θα έκανε. Ο ντόρος είναι κατά Τσίπρα. Ναι. Άρα υπέρ Μητσοτάκη. Μειώθηκε στο μισό λοιπόν αυτός ο ντόρος με όλο αυτό το ξεφτιλίκι του Sky. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για το ξεφτιλίκι του Sky και δεν συζητάμε για το ντοκιμαντέρ του Sky.
2: Δηλαδή, ας πούμε, μια εκπομπή.
4: Όχι, ωραία,
2: εκεί,
4: το ακούω. Πολύ ωραία είναι.
2: Τα ακούς. Εγώ σκέφτομαι μια εκπομπή εκεί που θα έπαιζε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την πιθανή μεταγραφή Κοσιόνι. Αν δεν το είχε αυτό, θα έπαιζε τι έγινε στο ντοκιμαντέρ του Τσίπρα.
0: Μπορεί. Μπορεί και όχι.
2: Για όχι
0: σίγουρα,
2: το
0: ναι. Σίγουρα όμως παίζει το άλλο. Ωραία. Ευρύτερα, δεν θα συζητούσαμε. Αυτό κάνανε επίσης. Δεν είπαμε ότι το βγάλανε το χρονοτούλα από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ τώρα που είναι να ανακοινώσει και το κόμμα ο Τσίπρας λίγο για να τον αποδομήσουν.
2: Αυτό ήταν άλλη δικιά σου παλιά θεωρία.
0: Ισχύει αυτή.
1: Μα πότε το έφτιαξαν καλά αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Είναι δύο χρόνια έτοιμο.
1: Είναι δύο χρόνια έτοιμο.
4: Απλά ξέραν ότι δεν θα πάει καλά. Ξέραν ότι δεν θα πάει καλά. Περιμέναν να μιλήσει ο Τσίπρας για να το βγάλει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν το εμπλούτησαν και αν το διάνθησαν. Γιατί μάλιστα και το βιβλίο ξαναβγαίνει η μεγάλη μπλόφα εμπλουτισμένο. Ναι, αλλά σίγουρα το timing δεν είναι τυχαίο.
2: Εμπλουτισμένο δηλαδή ότι θα είχε φωτογραφίες των πρωταγωνιστών.
0: Όχι, έχει παραπάνω.
1: Έχει νέο παράρτημα φωτογραφικό.
0: Μαρτυρίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω εγώ, Εγώ χαζά.
3: Ναι, πάμε.
0: Θα συζητούσαμε για τον Sky όσοι συζητάμε, όσοι να ήταν να το συζητάμε για το ντοκιμαντέρ, και αντί για αυτό συζητάμε για τον Sky για το πώς φέρνει και στην Κοσιόνη.
3: Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμη πιστεύω και οι πολιτικοί που πάνε εκεί και κάνουν κουβέντα και για τον ντοκιμαντέρ και για τα υπόλοιπα, στο break θα λένε Σία, τι θα κάνεις, πού θα σε βρίσκουμε από
0: του
3: χρόνου.
0: Σου λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα πάει. Τη χαλάσανε του Μητσοτάκη. Και ποιο τον τη χάλασε πάλι, η Ντόρα.
1: Πω, τώρα
4: η Ντόρα πώς βρέθηκε στην κουβέντα.
0: Τώρα δεν είναι η πεθερά της Κοσιόνη.
4: Αχού!
0: Όχι.
1: Δε, εγώ
0: ο Θανάσης τώρα προσπάθησε πάρα πολύ να είναι μαζί μου, αλλά και αυτό σου με χάνει τώρα.
4: Μα ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι, γιατί έχω δει κάτι γεύματα στο Skype παλιά που δουλεύω. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να το έχει κάνει τώρα.
0: Ορίστε. Ο Θανάσης δεν έχει μιλήσει σε αυτόν τον πολύ. Ναι, έχει πει δύο-τρεις ατάκες, ναι, που είναι σφραγίδες. Η Καταρίνα προσπαθεί. Μην ψάχνεις λογική σε αυτό που λέω. Ήταν μια βλακεία.
1: Ναι, προσπαθώ να ενώσω τις γραμμές. Ξέρεις πώς κάνουν τα αστυνομικά.
4: Να ξέρεις όταν δεν ενώνονται οι γραμμές. Είναι και πραγματικότητα.
0: Να, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ή καβάλα το άρμα ή άστο να περάσει τώρα εδώ.
0: Καβάλα στάλογο, παιδιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μάπικο, έτσι. Ότι λέμε εδώ πέρα μεταξύ μας και μεταξύ σας και συνήθως δεν ισχύει. Αλλά μπορεί και να ισχύει. Αλλά βάζω και κάτι φιτιλιές εγώ.
3: Παιδί μου, σαν τη Θεοπούλα που δεν ήξερε και λέει, να δείτε, εγώ πιστεύω ότι στον πάνω όροφο έχουν τον ψηλό που τον έχει πατήσει η Αμαλία με το αυτοκίνητο και τον έχουν δέσει και τον κρατάνε.
1: Μπράβο. Έχει πέσει μέσα ακριβώς. Ναι.
0: Τι έχει γίνει.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: τέλειο.
4: Και, τώρα πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί στη Sky. Πάρα πολύ καιρό.
0: Sky.
4: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω.
3: Πάντως νομίζω εκεί ήταν η τελευταία φορά που έδωσε συνέντευξη. Νομίζω. Παίζει πολύ Sky, Mega εμφανίζεται, εννοείται.
0: Έχει δώσει το Crete TV,
3: Open, ναι, κάτω στην Κρήτη σε όλα τα μέσα και τα ραδιόφωνα.
4: Που απειλήσε κόσμο που ξέρει το όνομά της.
0: Όχι, στο TV Κρέτα, όχι στο Crete TV.
3: Όχι, γενικά λέω στην Κρήτη σε όλα τα μέσα και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.
0: Έχει σημασία γιατί τώρα είναι στα Χανιά, δεν είναι στα Χανιά κυρίως. Λοιπόν, 1956 Λάκης Λαζόπουλος, Έλληνας τοπικός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. 1980 Δημήτρης Διαμαντίδης. Άκουγα τον. Που δεν ξέρω, μου ήταν πάντα. Πάντα προσπαθώ να καταλάβω τι άτομο είναι. Ο
1: Διαμαντίδης.
0: Όχι, ο. Έλα.
4: Ποιον?
0: Ο μπασκετμπολίστας αυτός που.
4: Βοήθα με, δώσ' μου κανένα στοιχείο.
0: Ένα στοιχείο έχω που δεν τον τιμά, οπότε δεν θέλω να το πω.
1: Δεν με το λες.
0: Όχι.
1: Μόνο του. Να γεμίσω.
4: Ο Μπόγρης.
0: Ο Μπόγρης. Λοιπόν, ο Μπόγρης.
4: Δεν τον κάνει κάτι.
0: Όχι, δεν το τιμά να λέω. Ρε παιδί μου, σκέφτηκα ότι τα είχε με την Έλκο κοινού. Αλλά αφενός έχουν
4: αυτό
0: προχωρήσει τη ζωή τους. Και αφετέρου δεν είναι ωραίο να λες ότι να ορίζεις έναν άνθρωπο από το με ποιον ήταν μαζί.
4: Ναι,
0: δεν
4: ναι,
0: είναι όνειμο. Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα. Δεν πάει λέμε ποιος ήταν άντρας. Το αγόρι της Κατερίνας.
4: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Ο καθένας έχει την πορεία του.
0: Έχει πορεία στο μπάσκετ, εγώ δεν την ξέρω. Δεν έχει. Τέλος πάντων, άνω ναι, τελεία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι τον άκουγα που έλεγε ότι πόσο πολύ είχε δεινοπαθήσει όταν πει ο Μπράντοβιτς. Ήταν τέλος πάντων, όταν ο προπονητής έλεγε πάντα, είχε ως παράδειγμα το Διαμαντίδη. Και ο Διαμαντίδης έρχεται πιο νωρίς και ο Διαμαντίδης κάθεται πιο αργά και κάνει σουτάκια. Και ορίστε ο Διαμαντίδης. Και είχε φρικάρει που κάθε φορά αργίες, απογεύματα, νωρίς το πρωί, ένας Διαμαντίδης έκανε έξτρα προπόνηση. Και φυσικά αποτελούσε το παράδειγμα του προπονητή απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες που τον έβλεπαν. Με ζήλια, αλλά καταλαβαίνετε, όχι φθόνο. Ναι. Αλλά όσο να είναι μαζί, ξυστάντερα αυτό το φυτό.
3: Έχει γίνει αυτό και μεταξύ τηλεοπτικών εκπομπών. Στην πρόσφατη ιστορία, όχι φέτο.
4: Τι προπόνηση μπορεί να κάνεις.
1: Έσκαγαν όλοι νωρίτερα. Κάποιος έσκαγε νωρίτερα
0: και χάλαγε την πιάτσα.
3: Κάποιος καθόταν 24 ώρα, ας πούμε, που ήταν στην εκπομπή του Ουγγαρέζου και πάει ο Πασάς που είναι σε διπλανή εκπομπή και λέει: ορίστε, βρε, σε εμάς δεν υπάρχει ένας σαν την Κατερίνα που κάθεται απέναντι 24 ώρα. Και έγινε.
0: Αλλά, επειδή...
3: Το σώσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι έπρεπε.
0: Το ξέρω το χώρο μας. Υπάρχουν και αυτοί που έρχονται πάρα πολύ πρωί και ή που κάθονται πιο αργά και δεν κάνουν τίποτα. Απλώς έρχονται για να ανεβάσουν ένα story ότι είμαι ακόμη εδώ ή κοιτάξτε τι ώρα ήρθα.
3: Ναι.
0: Ναι. Και δεν κάνουν τίποτα όμως. Παίζουν ναι, το αυτό τους.
3: Ναι. Mm. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και τέλος πάντων δεν είναι για παραδειγματισμό το να είμαστε 24 ώρες το 24 ώρες στη δουλειά μας. Τα λέω σωστά, τα λέω ωραία.
3: Πάρα πολύ σωστά.
4: Άλλο αθλητισμός, άλλη εργασία.
3: Παιδιά στις...
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το λέμε για τα γραφεία που πήγαιναν νωρίτερα ή κάποιο.
4: Όχι, ρε, μακριά, εκεί πιο αργά να πηγαίνετε κιόλας.
3: Καλά, ξέρω και κάποιους που λένε έχουμε και 30 λεπτά διάλειμμα, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε να κάνουμε λίγο παραπάνω δουλίτσα.
4: Τώρα που την ανοίξαμε αυτή. Παιδιά, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Τι?
4: Με ενοχλεί ο υπάλληλος που υπερασπίζεται τόσο πάρα πολύ τη δουλειά του αφεντικού.
1: Ναι, ρε.
4: Λες και του ανήκει το γραφείο.
0: Το αφεντικό ή τη δουλειά. Τη δουλειά μπορεί να την υπερασπιστεί γιατί είναι μέρος του.
4: Το αφεντικό και τη δουλειά. Δηλαδή τρελαίνεται. Σας παρακαλώ.
0: Ναι.
4: Δεν μπορώ να συνοηθώ με τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να τσιμπουκαλευτεί για τα λεφτά του
0: άλλου. Να τσάμπουκαλευτεί.
2: Δεν ξέρεις εσύ. Πού ξέρεις εσύ τι κάνουν με στα γραφεία.
1: Ένα τσαμπουκάς που μπορεί να φτάσει.
0: Για αυτό που λέμε, για το κακό προηγούμενο των υπαλλήλων που δημιουργούν ένα ψεύτικο δεδικασμένο ότι πρέπει να καθόμαστε μετά το αφεντικό, γιατί αν δεν φύγει το αφεντικό δεν μπορώ να φύγω, έχει μιλήσει ο αδερφός.
5: Πρώτη μέρα στην εταιρεία, έχω πάει από τις 9 το πρωί, πάει 5, 6, 7, δεν σηκωνόταν κανείς να φύγει. Κανείς. Τι γίνεται, λέω εδώ πέρα. Τι γίνεται, Μόρντορ είναι εδώ, θα κάτσουμε. Τι γίνεται. Και πάω κατά τις 7, θυμάμαι 8 η ώρα, 12ωρο, έτσι. Πάω στο 12ωρο και του λέω, καλησπέρα, λέω, καταλαβαίνω ότι όταν έχει δουλειά θα καθόμαστε πολλές ώρες εδώ να δουλεύουμε για το καλό της εταιρείας. Όταν όμως, ξέρετε, δεν έχει δουλειά, περίπου τι ώρα φεύγουμε. Και τι μου απάντησε. Άμα δεν βάλω τον μπουφάν μου, δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Κάθισα 10 μέρες. Προσέξτε, τώρα γελάμε, έτσι. Εγώ γύρναγα κάθε μέρα και έκλαιγα σπίτι. Δάκρυ, σαν να είχα δει το χάτσι. Έτσι ήμουνα στα πατώματα. Λοιπόν, εγώ έμαθα ότι τη ψυχική υγεία μου δεν την παίζω κορώνα γράμματα για κανένα μ***α στην αγορά εργασίας. Και είναι μπράβο. Αυτό το μήνυμα που θα στείλω σήμερα. Να πάνε να μ***θουν και οι δουλειές και οι... Τι να πω εδώ πέρα. Γι' αυτό, άμα πέστε ποτέ σε κανένα τοξικό μ***α, επειδή ξέρω πώς είναι, θα μειωθεί η αυτοπεποίθησή σας, θα πάθετε κρίση ότι τι έχω κάνει στραβά στη ζωή μου, γιατί φταίω εγώ, μήπως δεν είμαι καλός για τη δουλειά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Πείτε του να πάνε να μ***θει, φύγετε από τη δουλειά και βρείτε έναν σωστό άνθρωπο.
2: Αυτός είναι, μπράβο.
0: Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Κανέλης. Είναι εξαιρετικός και είναι, δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας. Είναι ναι. Και μάλιστα νομίζω έχει και δική του εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση έχει και την οικογένειά του και το παιδάκι του τώρα. Είναι, δηλαδή δεν είναι παπατζής που τα λέει από μακριά.
2: Όχι.
0: Τα κάνει, του έχουν βγει, του έχουν πιάσει. Δεν το λέω για την οικογένεια ότι σημαίνει ότι του έχουν πιάσει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Επαγγελματικά δηλαδή τα βήματα του τα έχει κάνει και είναι καλά ψυχολογικά. Αυτό κρατήστε.
2: Τώρα που την αυτή που έβαλε στον τύπο.
0: Πες το κατευθείαν.
2: Λοιπόν, επειδή λέγαμε χθες για το Met Gala και μου πετάχνει διάφορα άρθρα γενικά για το Met Gala, πόσο απάτη είναι. Πω και μου βγήκε μια κοπέλα Ελληνίδα που είναι σε μια δημοσιογράφο και έδωσε μερικά στοιχεία που εγώ αγνοούσα και κακώ τα αγνοούσα. Ακού τώρα εδώ μπουκα. Σου λέει φέτος εκπρόσωπος του Met Gala είναι ο Τζεφ Μπέζος. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει.
0: Όχι, αυτό... αγόρασε το να είναι οικοδεσπότης.
2: Αγόρασε το να είναι οικοδεσπότης. Αγόρασε την εκδήλωση ολόκληρη, παιδιά. Ναι. Έγινε κορυφαίος χορηγός. Ναι. Έβαλε τη γυναίκα του.
0: Οικοδέσποινα.
2: Chairman τους λένε τέλος πάντων εκεί. Δίπλα στην Ann Wintour. Λοιπόν, τέλος. Ναι. Αυτό. Σου λέει, κάναν λέει τρομερές εκδηλώσεις οι εργαζόμενοι της Amazon για τον...
0: Διαδηλώσεις.
2: Όχι, κάναν εκδηλώσεις πριν το Met Gala. Ναι. Δείχνανε, προβάλλανε έξω από ένα σπίτι του που έχει μέσα στη Νέα Υόρκη ένα τεράστιο βίντεο το οποίο το ρίξανε, πώς το λένε, με προτζέκτορα πάνω στο σπίτι του και μίλαγε μια εργαζόμενη της Amazon 72 χρονών και έλεγε για, για τις συνθήκες εργασίας ότι κάθε μέρα παλεύουν με το μισθό τους από εβδομάδα σε εβδομάδα, πόσο χάλια συνθήκες εργασίας υπάρχουν, ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί δεν θα είχε αυτός πολλά μηδενικά πίσω από το όνομά του, ότι πρέπει να τους φέρονται πιο καλά. Μετά πήγανε μέσα κάποιας ομάδας που είναι υπέρ θυμάτων λέει του Τζεφ Μπέζου στον εργασιακό χώρο, μοιράσανε κάτι μικρά φιαλίδια με το πρόσωπό του απ' έξω που είχε μέσα και καλά εικονικά κάτουρα. Γιατί όμως γινόταν αυτό? Λί. Γιατί λέει η Amazon λέει, δεν αφήνει λέει, τους υπαλλήλους να πηγαίνουν λέει, στη τουαλέτα. Μάλιστα. Και τους δίνει λέει δοχεία ούρησης.
0: Αυτά βέβαια αφωνούν την Amazon και τον Bezos. Εσύ είπες τώρα ότι είναι μούφα το Met Gala.
2: Περίμενε λίγο. Και σου λέει ρε παιδί μου το Met Gala πόσο επιφανειακό είναι, το οποίο αφήνεις έναν τύπο με τα λεφτά του να αγοράζει μια εκδήλωση και αυτά τα λεφτά αντί να μοιράζονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
0: Εντάξει, ένας χορηγός που του δίνεις λεφτά δεν θα κάτσει να κοιτάξει τώρα από πού έρχονται τα λεφτά. Υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός θα κάτσει να τσεκάρει αν εσύ που του δίνεις τα λεφτά είναι. Όχι, λέω. Πώς θα έχεις βγάλει αυτά τα λεφτά και αν αυτά τα λεφτά έχουν ζωρίσει τους ανθρώπους.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι φιλανθρωπικό όμως. Σου λέει, θέλουμε να στυλώσουμε, να πούμε ότι
2: είναι
0: το τμήμα τέχνης της. Αυτό δεν το ξέρεις. Το τμήμα, πώς το πες, Βασίλη, το τμήμα μόδας στο μουσείο.
2: Έχει μαύρα ταμεία η Ann Wintour και τα ξεπλένει με τη Ριάννα. Παναγία μου!
0: Δεν ξέρω, με μπλέχτηκα. Λοιπόν,
2: φοράνε και τα χρυσά και τα τέτοια και είναι μαφιόζες.
0: Αυτό είναι να αγοράζεις και παίρνουν αυτά τα λεφτά και φτιάχνουν το τμήμα μόδας στη Ριάννα.
2: Πάντως, πέρα από την πλάκα, η σοβαρή ξεφτύλα είναι που αγόρασε ο άλλος την εκδήλωση εδώ που τα λέμε. Γιατί...
0: Εντάξει, που επιτρέψανε την εκδήλωση να πουληθεί με.
2: Ναι, γιατί το έχουν, ξέρεις πώς το έχουν, ότι δεν είναι απλά φάση μόδας, εκεί είναι και τέχνης και πολύ υψηλό και τέτοια. Εντάξει, και τελικά Να, το αγοράζει όποιο θέλει.
0: Πήγε ο άλλο και το αγοράζει. Ναι. Σαν σήμερα πέθανε το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρό και παιδαγωγό που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια τη νοημοσύνη των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Μάρλεν Ντίντριχ το 1992 πέθανε. Και 2012 σαν σήμερα πέθανε ο Κώστας Καράς. Αυτό είναι ο Βασίλη Βλάγο, ο Θανάσης Παζάς και η Κατερίνα Ιμπούκα.
2: Ο Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σα στο Viber. Να σα πω ότι, όπα, έχουμε δύο update εδώ από την αγαπημένη μας τη Στέλλα Ζωγράφου.
2: Έλα, δώσ' το από τη Στέλλα την αγαπημένη το update, γιατί σίγουρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό έχει να μας πει και αυτή τη φορά.
0: Δεν είναι, από τις 6 του μηνός. Και το άλλο είναι, και το άλλο δεν μπορώ να το ανοίξω.
2: 6 Πέμπτου δεν έχουμε.
1: Νομίζω έστειλε και χθες. Τι μέρα είναι.
0: 6 έχουμε σήμερα.
2: 6. Ναι,
0: 6.
2: Ναι.
0: Ναι, στελίτσα. Λοιπόν, θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας virtual reality γυαλιά, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone, όλο το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall. Λοιπόν, σαν σήμερα release κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Disco Inferno, παρακαλώ. Super duper disco. Δυναμώστε και χορέψτε. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μάπες 6 και 50. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Καλή σας ημέρα.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
0: Happy Mastercard Day!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
6: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
16: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
17: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
16: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
16: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
16: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
18: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 7 και έχουμε ζεσταθεί. Θέλω λίγο να αποκαταστήσω, δεν ξέρω πώς ακούστηκε, μάλλον ξέρω πώς ακούστηκε, γιατί εγώ ακούω την εκπομπή. Αυτό λέω και στα παιδιά να κάνουν συχνά. Επειδή είδα τώρα, μπήκα λίγο στα νέα της ημέρας. Όντως είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως η προβολή στο ρετυρέ του Τζεφ Μπέζος, των εργαζόμενων της εταιρείας του για τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν, με αφορμή το Met Gala. Με αφορμή δηλαδή ότι αγόρασε το Met Gala και σου λέει δηλαδή ότι πλήρωσε αυτά τα λεφτά και εμάς μας έχει σε αυτές τις συνθήκες τις άθλιες. Συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης πληροφορίας ότι δεν τους αφήνει να πάνε τουαλέτα.
1: Απίστευτο.
0: Οπότε σίγουρα συνδέεται. Εγώ λίγο το αποστασιοποίησα γιατί δεν θέλω να τα τσουβαλιάζουμε. Αυτό είναι και η διαφωνία μου με το Θανάση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω τσουβαλιάζεται από μόνο του εφόσον αυτό το έκαναν ως αντίδραση την ώρα του γκαλά. Λέγοντάς του τύπου να πούμε ότι τα λεφτά σου πας και τα δίνεις για το τμήμα τέχνης του Μουσείου Τέχνης, το τμήμα μόδας του Μουσείου Τέχνης Νέας Υόρκης και εμείς εδώ πέρα ζούμε και εργαζόμαστε υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες στην εταιρεία σου. Οπότε συνδέεται άμεσα εδώ. Το τσουβάλιασμα είναι αναπόφευκτο. Μπράβο, Θανάση. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εδώ να πούμε στο φίλο, ο οποίος λέει: Είμαι στη Ριζαρίου στο Φανάρι, δουλεύω από τις 6 το πρωί, 4 το απόγευμα, δεν έχω σταματήσει ούτε για τουαλέτα. Κατέβηκα, λέει, επιτόπου με κόκκινο φανάρι στους θάμνους.
1: Λοιπόν, επειδή το είπαμε πριν σοβαρά, αλλά τώρα θα το κάνουμε λίγο πλάκα. Το μπουκάλι σε αυτές τις περιπτώσεις βολεύει. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά.
0: Στη γυναίκα, πώς γίνεται αυτό?
3: Εντάξει, υπάρχουν, έχουν βγει πλέον κάτι χωνιά.
2: Έχει, φίλοι μου.
3: Πώς είναι αυτά που βάζεις το λάδι στο μπουκάλι από τον
0: τζιμπιέ? Ναι.
3: Τέτοιο το βάζεις στη φιλενάδα σου.
1: Περίμενε, όχι, δεν καταλαβες. Εφαρμόζει και μπορείς και κάνεις και την όρια σας να νιώσεις άντρας.
0: Γιατί όμως θα θέλει μια γυναίκα να νιώσει άντρας?
1: Έχει οδηγό αυτό που λέμε και φεύγει.
3: Τέλος πάντων, αυτή την ευκολία, τέλος πάντων, να νιώσεις ότι το πετάω εδώ και κατουράω.
1: Πάντως, ωραία, αφού το είπε, μια ξαδέρφη μου. Τι έγινε, ρε?
0: Έρχονται να μας σκοτώσουν.
1: Κάτι γίνεται.
3: Μια πόρτα άνοιξα. Μια ξαδέρφη μου
1: αυτό έκανε. Επειδή συχαινόταν να πηγαίνει στον δρόμο, λέει, αηδία Θεέ μου. Επειδή δούλευε,
0: είχε. Α, ίσως γι' αυτό να βολεύει και το όρθιο, για να μην ακουμπάει. Σε περιοχές.
1: Είχε χωνή από λαδούσα μέσα στο αμάξι.
0: Λαδούσα.
3: Γενικά το καλύτερο, το καλύτερο είναι αν βρείτε χορταράκια να κάνετε,
0: λοιπόν,
3: κουκουντάκια.
0: Φτάνει με τις οδηγίες.
2: Ρουστίκ, ωραία.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι αυτό που εσύ αναγνωρίζεις ως καβάτζα και να πας να κάνεις κάτι που δεν θέλουν να σε δουν να το κάνεις, το αναγνωρίζουν και άλλοι και μπορεί να το χρησιμοποιούν και για άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, εγώ τις προάλλες που ήθελα να πάω μια κοπέλα κάπου πιο ήρεμα, ήταν σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, ήταν κάτω από τη δουλειά της και ήθελα να βρω μια καβάτζα δίπλα εκεί στη δουλειά. Εκεί λοιπόν βρήκαμε και ένα κύριο να κατουράει.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: μπορεί να γίνει.
0: Αυτό που βολεύει αυτόν βολεύει και εμένα, ή αυτό που βολεύει εμένα βολεύει και αυτόν.
2: Μπορεί.
3: Πάντως, ρε παιδιά.
0: Περιμέναμε αρκετή ώρα, πρέπει να έχει προστάτη. Γι' αυτό μετά τα 50, να άλλη μια συμβουλή, να εξετάζεστε οι άνδρες ειδικά.
3: Ναι, ναι.
0: Όχι, άνδρες μόνο να δείτε.
1: Να κατουράτε από το πρωί ως το βράδυ. Έξω
3: ρε,
1: στον άμα δρόμο.
3: Τους έρχεται.
1: Έλα, ρε, σιγά-τέρα, τώρα ζούμε μέσα στην πόλη.
3: Όχι, έξω στον δρόμο, όχι. Και. Λοιπόν, έτσι και πετύχω άλλη φορά. Ήταν ένας τύπος με ένα
0: μεγάλα αυτιά το παιχνίδι, δεν?
3: Όχι, 7 και κάτι. Ναι. 7 και κάτι μέσα με ταξουργείο, καράκεντρο καλοκαίρι. Ναι. Και από όλες τις καφετέριες και όλα τα μέρη που μπορεί να πάει να κατουρήσει, πάει και κατουράει, ρε εσύ, μπροστά από το σπίτι μου κιόλας εκεί στο τετράγωνο.
0: Εκεί που σου αφήνει την καθημερινή.
3: Όχι. Αυτό είναι στην είσοδο της πολυκατοικίας.
2: Αυτό είναι πια.
3: Και αυτό θα έχει συμβεί, είμαι σίγουρη. Στην Ρόδο από το φορτηγό του. Εγώ πήγαινα στη δουλειά του. Τον κοίταζα. Κοιταχτήκαμε στα μάτια.
0: Σου λέει το δικό μου φορτικό κατουρά.
2: Δύο λεπτά. Αυτό
1: ναι,
2: κάτι.
1: Αλλά το μαραφέτη το βλέπω λίγο.
2: Κάτι φετίχη είναι αυτό.
3: Είναι 7 και κάτι το πρωί.
2: Εγώ τη ρόδα του αυτοκινήτου μου δημόσια. Αυτό κάτι είναι.
3: Ναι.
0: Τι είναι, ρε Βασίλη?
2: Κάτι είναι αυτό τώρα, δεν είναι τυχαίο.
3: Ναι. Καράκεντρο.
2: Συγγνώμη, Κατερίνα.
0: Ένα Βασίλη, τι έχει πάθει?

0: Δεν μπορεί να μην έχει μια εναλλακτική τέτοια ώρα με καφετέρειες ανοιχτές και τα πάντα.
1: Μια λαζονία βγάζει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Και έχω τη δύναμη μια και την εξουσία και ναι.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, μόνο σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις μου έχει τύχει και το έχω κάνει και ντρεπόμουν κιόλας. Μια-δυο φορές το έχω κάνει στη ζωή μου. Το θεωρώ μεγάλη ξεφτύλα τώρα να το βγάλω.
1: Κοίτα, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όμως. Δεν μπορούν να
2: καταλάβουν. Δεν έχει σημασία να πάνε να.
1: Να πάνε να πεθάνουν.
2: Όχι, να πάνε να βγουν μια τουαλέτα. Να πάνε πάνω στην Ακρόπολη που βάλε τώρα που τα λέγατε εσείς. Πολύ ωραίες τουαλέτες με ένα ευρώ να πηγαίνουν να κατουράνε.
1: Με τα λεφτά του. Με τον παρά του. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έλα, μάπες, ελάτε, ανοίγω πόρτες, ανοίγω παράθυρα. Διαλέξτε και μουσική. Εδώ δεν υπάρχουν, είπαμε, ακροατές και παραγωγή. Εδώ μάπες είναι τα μικρόφωνα. Γι' αυτό βλέπετε φεύγουμε και ερχόμαστε.
3: Αμέ, καλημέρα να πούμε στη φίλη τη Σοφία που μας καλεί να πάμε στον Κορυδαλό να μας κάνει tour, λέει. Είναι το κολονάκι των δυτικών προαστίων και θα το λατρέψετε.
1: Παίζω στον Κορυδαλό την άλλη Παρασκευή 15 του μηνός στο Club Holy B.
3: Οπότε εσύ να έρθει, Σοφία.
1: Ναι,
3: καλημέρα και στο Γρηγόρη μας που σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 34.
1: Έλα, ρε Γρηγόρη.
3: Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι η πρώτη χρονιά που έχει μαζί και την κοράκλα του.
1: Ναι. Έλα, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι. Υγιείς πάνω απ' όλα και ευτυχισμένοι αμέσως μετά.
3: Τι ωραία, θα φάνε και τούρτα.
1: Υγιείς για να μπορείτε να χαρείτε την ευτυχία σας.
3: Βέβαια. Ναι,
2: και τύχη να έχετε τη ζωή σας. Γιατί...
1: Σωστό.
3: Καλημέρα και στην Τώρα που θέλει εδώ να ακούσει χωρίς εσένα δεν υπάρχω που τις έχει κολλήσει σήμερα, λέει. Είναι η φίλη που πηγαίνω έρχεται, λέει, κάθε μέρα στην Αίγινα. Που δουλεύει εκεί, κάτι
1: δουλεύει. Δουλεύει, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Και έχουμε και άλλη που πηγαίνω έρχεται από τη Σαλαμίνα.
3: Έχουμε, ναι, από όλα.
1: Έχουμε ακροατές πολλές μάπες δυνατούς.
2: Και Πάτρα έχουμε που ανεβοκατεβαίνει Πάτρα Αθήνα δύο φορές την εβδομάδα, τι θυμάμαι.
1: Τώρα θυμήθηκα έναν τύπο στο TikTok που λέγε: είχε κρατήσει κρατημένο το λεγόμενο γκρόπλαν, μόνο η μούρη του.
3: Ναι.
1: Πίσω φαίνονταν λίγο ουρανός και κάτι ψιλοπογλυκατικίτσες. Και λέει: γεια σας, είμαι από την Πάτρα και θέλω να σας δείξω την Πάτρα.
3: Ωραία.
1: Αυτή είναι η Πάτρα. Και δεν είχε τίποτα πίσω. Ήταν στη γωνία της οθόνης λίγο φαίνονταν. Και μετά πήγε στο λιμάνι και έκανε ακριβώς το ίδιο. Λέει: και τώρα το λιμάνι της Πάτρας.
3: Ωραία.
1: Πάλι λίγο θαλασσίτσα πάνω δεξιά στη γωνίτσα. Είχε βάλει τόσο κοντά στη μούρη του το κινητό που δεν φαίνονταν τίποτα.
3: Ωραία.
1: Αλλά πρώτο με τη χωρίστρα του πολύ κυρίως.
2: Πρέπει να κάνουν κάτι, να φτιάξουν μια πολυθεματική εκπομπή σε όλα τα κανάλια της Ανίτα Σπάνια.
1: Να είναι, που να είναι όλοι, είναι πολύ συλλεκτικό.
2: Ναι. Ναι, και να πηγαίνει από κανένα σε κανένα να μαζεύει κόσμο. Ωραία. Πάρα πολύ.
3: Ωραία. Τι ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Πού πάμε, είπαμε μάπε.
3: Είπαμε μάπε και να πούμε μια καλημέρα εδώ και στη φίλη την Αγάπη που μα στέλνει την καλημέρα.
1: Γεια σου, Αγάπη. Λοιπόν, να πω λίγο για τη ΔΕΗ, κάτι πολύ σημαντικό και αμέσως μετά φεύγουμε για Κατερίνα Μπούκα. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν, κύριοι μάπες μου, σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, παρακαλώ.
3: Μάλιστα.
1: Περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, γαστροσοφαγική παλινόμηση, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.
3: Τι ωραία.
1: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Χαμηλό. Μπήκαμε λάθος. Λάβε τα φαρμάτας, ναι.
0: Χρειάζεστε μία ανανέωση, μία ανάταση ψυχής.
1: Εγώ, ναι.
0: Ωραία. Θα σου πω τι χρώματα να βάλεις σπίτι σου, ανάλογα νομίζα... με το τι χρειάζεσαι.
1: Α.
0: Τι νόμιζες, ότι πάλι θα ήταν άλλο θέμα.
2: Σεξ, θέλεις,
3: όχι, νόμιζα τύπου άλλου τύπου θα ήταν οι συμβουλές.
2: Κοίτα,
3: παιδί μου.
2: Μου έδωσε εμένα να διαλέξω,
0: ναι,
2: και διάλεξα.
0: Διάλεξε ο Θανάσης, είχα τρία θέματα. Ωραία, και ωραία, ωραία. Ωραία.
2: Τι λοιπόν να κάνουμε, ρε παιδιά, πάλι για σεξ να μιλήσουμε.
0: Ναι, γιατί όχι, αφού τους ενδιαφέρει. Το θέλετε να το γυρίσω να το.
3: Όχι, όχι, τα χρώματα είναι ωραία.
1: Εφόσον ο Θανάσης διάλεξε, δεν είναι μέρος της εκπομπής.
2: Κοίτα, το άλλο ήταν στάσεις. Δεν να πούμε στάσεις τώρα.
0: Στάσεις που γυμνάζουν όμως. Ποιες είναι οι πιο καλές για να χάνεις θερμίδες και τέτοια.
1: Εντάξει, έχουμε χρόνο και μετά. Η Εβάνα είναι άρρωστη. Ακόμη δεν θα βγει, οπότε έχουμε.
0: Ωραία, ακούστε λίγο. Το μπλε επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό. Η τερακότα, καφέ μπέζ, φέρνει ζεστασιά.
1: Το μπλε τον καρδιακό ρυθμό. Όχι τα χυπαλμία δηλαδή.
0: Όχι, σε χαλαρώνει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Το λευκό χρώμα μπορεί να δώσει μια αίσθηση ελευθερίας ή ψυχρότητας. Και η τερακότα, το καφέ μπέζ, φέρνει ζεστασιά. Παιδιά, το μπέζ δεν το θέλω.
1: Δυστυχώς. Το μπορντό πολύ... που έχω εγώ, πολύ μπορντό, το βουρβουρδί που το έχω στην κρεβατοκάμαρη.
0: Ωραία. Κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί αυξάνουν τα επίπεδα διέγερσης. Αυτά τα έντονα χρώματα κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται

0: σωματικά πιο ζεστή.
1: Ναι, γιατί σου λέει έξω είναι έτσι, μέσα είμαστε ζέστη.
0: Ναι, αυξάνουν ελαφρώς τα επίπεδα διέγερσης για άσκηση ή ακόμη και τη διάθεση για να πετύχουν κάτι στα επαγγελματικά τους.
1: Εμένα το κόκκινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί μου θυμίζουν κάτι σε παιδικό σταθμό.
2: Το πορτοκαλί τώρα είναι πολύ 70's, ρε παιδί μου, ναι, για τοίχο. Πού να το βάλεις
3: πολύ
2: το
3: αλμοδόβαρ. Δύσκολο, δύσκολο.
2: Πού να πας.
0: Προτείνονται σε χώρους που χρειάζονται συγκέντρωση. Οπότε αν έχει. Εντάξει, το κόκκινο για κρεβατοκάμαρα, καλό μου φαίνεται. Αρκεί να μην είναι όλο το δωμάτιο.
1: Βουργουνδί σου ή βουργουνδί.
0: Βουργουνδί. Εντάξει, τώρα στο κόκκινο θα το έβαζα.
3: Το μπουργουνδί είναι πιο σκούρο.
1: Τέλος πάντων.
0: Μετά, υπάρχει το πράσινο. Ποιος έχει πράσινο σπίτι του.
3: Εγώ έχω μέντα όλο το σπίτι.
0: Μέντα, ωραία. Είναι ένα εύκολο χρώμα, καθώς ηρεμεί το μάτι αλλά και το νευρικό σύστημα, επειδή μας φέρνει κοντά στο περιβάλλον και τη φύση. Το πράσινο μειώνει την κορτιζόλη και βελτιώνει άμεσα την ευεξία που σίγουρα χρειαζόμαστε. Το ροζ, ας πούμε, φτιάχνει τη διάθεση. Προσθέτει ζεστασιά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται και μια αίσθηση άνεσης σε χώρους που μπορεί να μην έχουν κάποιον χαρακτήρα.
2: Τουαλέτα, Φερρυπίν.
3: Η αλήθεια είναι το
0: ροζ.
3: Δεν
0: έχει χαρακτήρα τουαλέτα.
3: Και το ροζ μπαίνει πολύ στου παιδικού σταθμού. Το ροζ.
0: Το απαλό ροζ.
3: Το απαλό, το έχω δει. Με το πορτοκαλί, βέβαια, συνδυασμό συνήθω.
1: Ναι.
2: Άμα θε να μην έρχεται κανένα στο σπίτι σου, τι χρώμα πρέπει να το κάνει.
0: Ντάτεντε. Μαύρο. Το λευκό. Το λευκό.
2: Ψυχρότητα και ελευθερία.
1: Πλάκα, πλάκα, τώρα που είπατε να μην θέλεις να δεις κάποιον. Τι ωραία αυτή η μάσκα της Katy Perry, παιδιά, που την ανοίγεις όταν θες να δεις τον κόσμο και όταν θες να την ξανακλίνεις.
2: Και τούλα, δεν ξέρει και
1: πάντως.
0: Ποια ήταν αυτή η μάσκα?
1: Το διατηφόρεσαι το με την καλά, που τώρα δεν θέλω πολύ να το λέω, ξενέρωσα.
2: Σκέψου λίγο, ρε παιδί μου, σαν αυτό που κάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ξυφομαχία.
0: Ναι,
1: α, τέτοια okay.
2: ήταν. Έτσι έμοιαζε.
3: Σε πιο Daft Punk όμως έγινε.
2: Ναι, πιο έτσι περιποιημένο.
1: Τώρα που είπατε για χρώματα. Τώρα εδώ είναι Μαπεσό. Θα κάνουμε τώρα λίγο αρχαίγωνο Μαπεσό. Εν τω μεταξύ βλέπω τον Νίκο τον Ράπτη, ο οποίος κάνει Μαπεσό, δηλαδή λέει τις βιωματικές ιστορίες του με τον αδερφό του, τον Θάνο, που τις ξέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Τις λέει τώρα στην εκπομπή του και κάνει ακόμη αυτό που κάναμε τότε. Δηλαδή τις ιστορίες αυτές που λέει, τις έχω ακούσει εγώ πριν από 10 χρόνια.
2: Συνεπείς.
1: Ναι. Πες τις καινούργιες, Νίκο. Τις τωρινές.
0: Τέλος πάντων. Νέους ακροατές.
1: Αν θέλεις. Ναι. Αν θέλει κιόλας ο άνθρωπος, μην βρούμε πάλι τον πελά μας. Πάει κανένας.
0: Τι ανακατεύεσαι!
1: Ναι, να πάει κανένας πάλι κανένας ρουφιάνος να του καρφώσει, σε βρίζει Ουγγαρέζους. Και να έχουμε άλλα τώρα. Ράπτης εναντίον Ουγγαρέζου.
3: Καλά,
1: αν και ο Νίκος είναι μάπας δικός μας.
3: Ο Ράπτης δεν θα ασχοληθεί καν.
1: Το ξέρω. Λοιπόν. Ακούστε τι έπαθα. Σας είπα την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, με πέρυσι το δικό κυρά μου και μου λέει ότι αύριο.
3: Βάβουμε.
1: Παιδιά, και έχει στηθεί καλωσιά. Βέβαια, τη στείλει.
2: Απ' έξω.
1: Απ' έξω. Μαν. Δεν έχω θέμα τώρα ρατσιστικό προς Θεού, αλλά δεν είναι θέμα φιλής, ούτε είναι θέμα. Γιατί δεν είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω και τι φιλή είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο με το που ξυπνάς στα μούτρα σου.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, είναι στη καλωσιά. Και έτσι αναγκάστηκα. Καταρχάς, κατεξοχήν για λόγους διακριτικότητας, να κλείσω τα παντζούρια. Και είμαστε τώρα με τον Κούπερ. Καταρχάς τον παίρνω μαζί μου. Και κατά δεύτερον, όλη την υπόλοιπη μέρα με παντζούρια κλειστά.
2: Γιατί τα έκλεισες?
1: Ζούμε σε ένα σκοτεινό σπίτι. Γιατί, ρε φίλοι, οι άνθρωποι βάφουν και είναι μέσα στα μούτρα μας.
2: Ναι, σε εμάς που συμβαίνει συχνά. Το πιο συχνό, βέβαια, είναι.
1: Δεν σε πάω σε άλλα. Συγγνώμη, ανασφάλειες βλέπουν μέσα στο σπίτι.
2: Όχι,
1: γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι.
2: Εννοείται, οι άνθρωποι επαγγελματίες το κάνουν κάθε εβδομάδα. Σε εμάς συμβαίνει αυτό συχνά πυκνά. Το, ας πούμε, δεν έχουμε ακάλυπτο στο εσωτερικό, τέλος πάντων, του κτίσματος που έχει την παλιά σκάλα αυτή, υπηρεσίες που λέμε και λοιπά.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι σχεδόν μόνιμα στημένες καλωσιές και κάποιος βάφει, κάτι φτιάχνει, βάζει, βγάζει ένα air condition.
1: Το οποίο είναι και επικίνδυνο και τους κλέφτες, φίλε, γιατί είναι σκάλα, η καλωσιά είναι σκάλα για το μπαλκόνι σου.
2: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εκεί σε εμάς έχεις πρόσβαση μόνο αν μπεις μέσα από την πολυκατοικία. Δεν μπορείς να πας απ' έξω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τους έχω πια συνηθίσει και στην κουζίνα εκεί που πάω να φτιάξω τον καφέ.
1: Τους χαιρετάς?
2: Δεν τους χαιρετάω, αλλά στην αρχή, ρε παιδί μου, έμπαινα πολύ σκιά νίτζα. Σκυφτός, κόλλαγα στον τοίχο.
1: Είχε λίγο γυμνός συνήθως μέσα στο σπίτι.
2: Ναι, οπότε ήμουν σκυφτός, κόλλαγα στον τοίχο, δίπλα στο ψυγείο, κάτω από το σιρτάρι, δίπλα στο αυτό.
0: Δεν θα βγαίνατε λίγο να κόψετε κίνηση? Αν ήταν κανένας ωραίος, θα τη Βίκη Σταυροπούλου στο ίσο το τέρι μου. Για χατήρι σου ξημερώνει.
3: Στις καλωσιά γίνονται τα καλύτερα.
0: Πουλιά, βγαίνει αυγερινός.
2: Μετά το συνήθισα, οπότε περνάω πάρα πολύ άνετο σε αυτά. Δεν χαιρετάω, δεν με χαιρετάνε, γιατί καλός ή κακός, οι άνθρωποι αυτοί εκεί είναι παροδικοί, Κατερίνα. Δηλαδή, σήμερα βλέπεις το Θανάση, άμα σου αρέσει, άρπαξε τον σήμερα. Αύριο θα σου έρθει ο Δημήτρης.
1: Ναι, μ' αρέσει που λέγατε και εσύ, Θανάση, να μην το γυρίσουμε στο σεξ. Και το ειδικά το γυρίσουμε στο σεξ με την ατάκα.
2: Η Σταυροπούλου φταίει.
1: Και ο Θανάσης πέταξε τα καλύτερα γίνονται πάνω στις καλωσιές. Εντάξει, όλοι μας. Όλοι τώρα είχατε λίγο μια σεξουαλική προσανατολισμό.
3: Θυμηθήκαμε κι εμείς τώρα τα.
1: Έχει κάνει πάνω στις καλωσιά έρωτα.
3: Κοίτα, πολλά. Η Νέα Σμύρνη χτίζεται συνέχεια.
0: Πολύ πρόλογο.
2: Υπάρχει
4: οικοδομή.
2: Υπάρχει
4: δόμηση.
3: Ναι, ναι, 20 χρόνια χτίζουν.
2: Το ερώτημα είναι, θα βγεις εσύ στη Σκαλοσιά τα Λουνού ή θα τον πάρεις σπίτι μέσα?
0: Κοιτάξτε. Α, αυτό είναι δίλημα.
3: Εμένα ο κολλητός μου τώρα, αυτό που σου προξένευα, μωρή, έγινε άνθρωπος. Τέλος
1: πάντων.
0: Ακόμη μου τον προξενεύει.
1: Έχει παιχτεί φοβερή ατάκα όταν γύρισε η Κατερίνα από τη Δανία. Έλα, Κατερίνα, ο κολλητός μου αυτός ο καμένος έγινε άνθρωπος. Έλα να τον προξενέψουμε.
2: Έλα, είναι καλά τώρα.
1: Όχι, αυτός που σου προξένευα, αλλά το πρόβλημα ήταν όταν καμένος.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι εντάξει. Έλα, έλα ξανά.
2: Έσβησε.
1: Κατερίνα, έλα ξανά.
3: Έπιασε δουλειά τώρα να ξέρει. Σε οικοδομή.
0: Τέλεια.
3: Λοιπόν, είναι απέναντι. Είναι στη
1: τι ώρα πίνει την πρώτη Άμστελ?
3: Είναι στη δεν πίνει. Είναι στη Βουλιαγμένη.
2: Μήτρη τροπή σου.
3: Στα ξενοδοχεία δουλεύει. Και είναι και έτσι και ωραίο αλανάκι. Και μου έχει πει, παιδιά, τρομερό μάτι πέφτει από το ξενοδοχείο. Από τις κυρίες.
1: Και τον φωνάζουν πάνω.
3: Δεν τον φωνάζει κανείς, τίποτα μόνο δεν γίνεται. Αλλά
1: μπράβο, αυτό που λες είναι πιο ρεαλιστικό. Γιατί δεν θα έλεγα ότι είναι μουφα.
2: Υπάρχουν
3: σταματήματα όμως, λέει, κοιτάζουν. Λέει, α, εδώ οικοδομή. Τα δωμάτια, λέει, κάποιες κουρτίνες, λέει, ανοιγοκλίνουν.
2: Ναι, εσείς δεν το έχετε λίγο έτσι, ρε παιδί μου, κάνει καμιά φορά. Σε πλαίσιο έτσι. Σε πλαίσιο κανονικό, ρε παιδί μου. Να ξέρεις ότι σε κοιτάνε και να λες, οκ, θα το δώσω λίγο τώρα.
1: Μας καμαρώνουν, ναι.
2: Ναι, λίγο να το δίνεις.
1: Όχι, εγώ όχι, αλλά όχι, εντάξει, δεν
3: εγώ,
1: το...
3: εγώ το χάρη.
1: Ναι. Κατερίνα,
3: σε διακοπές.
1: Η Κατερίνα δεν ρωτάω, νιώθω ότι το έχει κάνει σίγουρα.
3: Και σε διακοπές.
1: Αλλά σκέφτομαι, ναι, ότι άλλο πράγμα εννοείς εσύ όταν λες να το δώσω λίγο τώρα, να δώσω και λίγο στον κόσμο μου. Άλλο εννοεί ο Θανάσης.
3: Όχι, όχι,
1: άλλο, άλλο κάνεις εσύ για να δώσεις, άλλο κάνει ο Θανάσης για να δώσει και άλλο κάνει η Κατερίνα για να δώσει.
2: Ωραία, εγώ ας πούμε παλιότερα.
1: Για να δώσεις στον κόσμο ψωμί δηλαδή. Ναι. Για χειροκρότημα.
2: Παλιότερα ως φοιτητής θα με έβρισκε στο νέο κόσμο στο μπαλκόνι μου να πλώνω με το βρακί. Καλοκαιράκι, βράδυ. Στον τρίτο.
1: Ρε Βασίλη. Είναι πράγματα αυτά.
2: Σιγά!
0: Τι να κάνει, μωρέ, έχει 40 βαθμούς το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, όντως. Εσύ που το ξέρεις πόσους βαθμούς είχε στο νέο κόσμο εκείνο το βράδυ.
0: Πόσους να έχει.
1: Λοιπόν,
3: δεν ξεφεύγει. Και στο Παγκράτη έχει και πολύ στενά μπαλκόνια.
0: Τι εννοείς, ότι απλώνω και πιάνω?
1: Όχι.
3: Όχι,
1: ότι βοηθάει, σου λέει την.
2: Ότι απλώνω εγώ.
1: Λοιπόν, κλείς τους όλους. Η καρδιά της αγωνιστικής. Φτάνει, σας αφαιρώ λίγο. Μάπες μου, λίγο σας αφαιρώ την απόλαυση του να ακούτε αυτούς τους τρεις. Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει λοιπόν στην Ελλάδα από τις 6 μέχρι τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Ελλάς. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό για την ενέργεια σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, συμπεριλαμβανομένες της εθνικής μας. Ανάμεσά τους λοιπόν η εθνική μας ομάδα θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννη και θα δερματίσουν στην Αθήνα διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones. Έχουν αισθήσει ολόκληρο σύστημα εκεί πέρα, ωραίο πράγμα. Που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη, σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα, Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος, με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο ελαστουρ.gr. Έλα, Θανάση. Έλα, Θανάση μου.
3: Έχω έναν μάπα και δεν μπορώ να.
1: Μιλάμε, θα πιλάμε 40 λεπτά. Ο Θανάση πρέπει να πει τη μαλακία του μετά την αναφορά πριν το τραγούδι.
3: Ρε, εσύ τώρα το έστειλε ο μάπας.
0: Θέλει να πει.
3: Είναι ένας μάπας που έχει το προσωπικό του δράμα και με την μπούκα και λέει. Συγγνώμη δηλαδή, όσοι δεν κάνουμε οικοδομή δεν έχουμε ελπίδα.
0: Πρέπει να απαντήσω. Αφού δεν με αφήνει ο Δημήτρης Ουγγαρέτης.

0: Παπαυγούλη, με τον ολόγο μα, η όμορφη, η ροζ, η σκεσάτη.
1: Αχα.
0: Έτσι παραμονή. Ναι, με το βλέμμα προ τα ταξίδια, προ το καλοκαίρι, προ το κόκκινο μαγιό τη. Όλα, όλα προσμετρώνται εδώ στο Μαβεσό. Έλα όπω είσαι, θα λέγει και ο Χριστόδουλο.
1: Έλα.
0: Ο μακαριστό.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
0: Έλα, τι γίνεται με τον καιρό, κοριτσάκι.
3: Τι γίνεται εκεί στο Ραδιομέγαρο.
0: Ωραίο.
2: Τι γίνεται στο Ραδιομέγαρο.
0: Τι καιρό κάνει στο Ραδιομέγαρο. Χαμό γίνεται στο Ραδιομέγαρο.
2: Καλό καιρό έχει.
0: Παρ' όλα αυτά γίνεται και χαμό στο Ραδιομέγαρο, αλλά δεν, έχεις πάρει, δεν πρέπει να έχει πάρει χαμπάρι, νομίζω. Είσαι χωμένη μέσα στα μοντέλα.
1: Ρε, μας, μην μας τα λέτε αυτά. Πάμε και ερχόμαστε εκεί. Δεν τα ξέρουμε.
0: Α, και εσύ είσαι, ναι.
2: Έχω
0: μπλέξει με του αχάμπαρου.
2: Έχετε κάποια πληροφορία.
0: Καλέ, έχει γίνει χαμό σου, λέει. Παραιτήθηκε ο διευθυντή του αθλητικού τμήματο, ο οποίο είναι και χρόνια στην ΕΡΤ.
2: Αυτό το διάβασα.
0: Είναι και χρόνια, δηλαδή είναι μόνο. Ο διευθυντή ήταν τον τελευταίο χρόνο άνθρωπο, αλλά είναι από τα ιστορικά στελέχη, ας πούμε, του Ραδιομεγάρου και καταγγέλει. Τώρα, όσο εκεί θα το πάω, δεν θέλω να πάω παραπάνω, γιατί δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Αυτά πρέπει να αφορούν την ΕΡΤ και την κυβέρνηση. Αλλά έχει γίνει λίγο τόρο. Εδώ πέρα έχουμε το δικό μα, να πούμε το χάπατο, το Βασίλη. Καλά, και εσένα δεν πας και πολύ πίσω. Γεια, υπερε.
1: Η Όλγα τώρα μετά από ένα
0: μήνα. Το λέω χάπατο και λέει γεια.
1: Η Όλγα τώρα μετά από ένα μήνα ανακάλυψε το καπνιστήριο. Αφήστε, τι έχει χρόνο.
0: Βρήκε το καπνιστήριο, μωρή.
2: Όχι, δεν το έχω βρει ακόμα.
1: Καλά.
2: Γιατί έχω πρόβλημα.
3: Καλά, συγγνώμη. Ολόκληρο Ραδιομέγαρο, ένα καπνιστήριο.
0: Όχι, ρε, αυτό σχέδιο είναι.
1: Δεν είναι αυτό σχέδιο, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει.
0: Πού είναι.
3: Επίσημο ή μη επίσημο θα είναι όμως. Ένα έχει.
1: Σε έξω, εκεί που είμαστε, ας πούμε, που αντιλαμβάνουμε ότι κάπου κοντά είναι και η Όλγα, ναι. Τώρα αν έχει κι αλλού δεν ξέρω, και εγώ δεν κάνω tour.
3: Δεν θα όφιλε να έχει σε κάθε όροφο.
0: Στο μετεωρολογάδικο είναι.
1: Καλή, ποιο όροφο, έξω είναι αυτά, όχι μέσα.
2: Στο μετεωρολογάδικο.
0: Στο μετεωρολογάδικο είναι αυτή.
1: Αυτή είναι από εκεί.
0: Από εκεί. Εσύ που είσαι.
1: Εγώ είμαι στο Eurovision άδικο.
0: Άδικο, ναι.
1: Απ' την άλλη.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν. Είμαστε διαχωρισμένοι.
4: Οι δύο είστε στα αστέρια πάντως.
0: Αχ, στα αστέρια πάμε. Άρε,
3: Βαθανάση. Τα φτερά σου πετάμε.
0: Έχεις βάλει τα τραγούδια που ζήτησε. Ποιο ζήτησε ένα τραγούδι, ζήτησε πριν ένα. Το. Γιατί χωρίς εσένα και βάλε μου και το σταστέρια πάμε.
3: Μπορώ να ζητήσω κι εγώ ένα παρακαλώ.
0: Βάλε και εσύ ένα.
3: Θα ήθελα τι έστω και Νέλη Φουρτάντο. Το Who Wants to Be Alone, το θυμάστε.
1: Βεβαίως το
3: θυμάστε. Σήμερα το πρωί.
0: Πάρα πολύ. Η τριάδα.
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Η τριπλέτα έκλεισε. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα, κάτι μου κάνει ένα καμπανάκι αυτό. Για ενότητα. Να τη δώσουμε στον Γρηγόρη, να την έχει κι αυτό. Και η Μπέτη. Λοιπόν, κάτι με τριπλέτες πρέπει να κάνουμε. Θανάση, εσένα κοιτάζω.
3: Ενότητα ραδιοφωνική.
0: Παιδιά, έλα ένας, πείτε.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχετε πάθει.
1: Πώς θα κάνουμε, λέω, την τριπλέτα που είμαστε τέσσερις.
0: Όχι, ρε. Κάτι, κάποια ενότητα που να βάζουμε και τους ακροατές μέσα, που να συμπεριλαμβάνει τριάδες. Τριάδες ανθρώπων, τριάδες τραγουδιών, τριπλέτες. Κάτι με τριπλέτες.
3: Okay. Okay.
0: Αυτό πρέπει να γίνει.
3: Θα το επεξεργαστεί.
0: Θα επεξεργαστεί. Θα, ναι,
2: εγώ παιδιά θα ήθελα να ακούσω και το.
0: Ναι.
2: Θέλω να ακούσω το απόψε, λέω να μην κοιμηθούμε. Τα ακούω non-stop από χθες, μου αρέσει ακραία.
0: Να πάμε.
1: Ακραία.
0: Λοιπόν, ακραία, Όλγα. Όχι, όχι, να πω κάτι για τη Vodafone.
2: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό να πω για τη Vodafone και τα εργαλεία που δίνει στο γονιό και στο παιδί να ελέγξουν την πλοήγη στο διαδίκτυο, μάλιστα εν ώψη τη απαγόρευση που έρχεται από 1η-1η-2027. Σου προσφέρει λοιπόν λύσει η Vodafone, όπω εφαρμογέ γονικού ελέγχου που βοηθούν του γονεί να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών του και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερα στο vodafone.gr. Σε ακούμε, Όλγα μου.
2: Και λέω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, παιδιά, γιατί λέει να κοιμηθούμε στην παραλία και όπως πάνε τα πράγματα θα πάμε παραλία. Χθες λοιπόν έφτασε ο υδράργυρος κοντά στην κεντρική Μακεδονία, κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, και ημέρα με την ημέρα ανεβαίνει ακόμα και περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα αναμένουμε να μας επισκεφτεί και η Αφρικανική σκόνη, αλλά σήμερα δεν θα είναι πολύ αισθητό το επεισόδιο, θα αφορά μόνο τη Δυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη θα αφορά όλη τη χώρα και την Παρασκευή θα γίνει η κορύφωση του επεισοδίου. Να πω ότι σήμερα δεν αναμένουμε και τίποτα ακραίο. Έτσι, λίγες κατά τόπους αραιές νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές στη Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες εκεί στα βορειότερα τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, και ίσως λίγο και στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη νοτιάδες, έχει μπει ο νοτιάς, μας φέρνει και την υγρασία, μας φέρνει και την άνοδο της θερμοκρασίας, μας φέρνει και τη σκόνη. Και έτσι λοιπόν δεν θα. Μέχρι 4 μποφόρ σήμερα. Θερμοκρασιακά έχουμε ανέβει. Σήμερα θα ανέβουμε και λίγο παραπάνω.
0: Έλεγες 2 βαθμούς. Έλεγες πως μ' αγάπας. Κάθε μέρα έλεγες 2 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Έτσι και λοιπόν σε κάποιες τοπικές ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή σε κοιλάδες, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, όπως και χθες, εκεί προς τα Γιαννιτσά, Χαλάστρα, φτάσαμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς έτσι θα γίνει κάπως και το τοπίο σήμερα.
0: Άρα σου κούπαμε για μπάνιο. Να πάρω τη φίλη μου τη Λένα Τιχουρίδου να γνωριστώ. Να πάω και υψούνιο.
2: Θα μπορούσες να πας και για μπάνιο, ειδικά την Κυριακή θα είναι μια θερμή μέρα και η επόμενη εβδομάδα προς το παρόν τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν και επιμένουν ότι θα ξεπεράσουμε αρκετά τους 30 βαθμούς.
0: Τα ακούς, τα ακούω να λες.
1: Το ακούω. Το ακούω, βελάζω και λέω ρε παιδί μου, τώρα είπα να μην το πω, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα σηκωθείς να πας ως την παραλία, να πιάσεις μία θέση εκεί που θα μπορούσε να είναι άλλος λουόμενος, για να μην μπεις τελικά μέσα, να κάτσεις μία ώρα το πολύ και να σηκωθείς να φύγεις.
3: Από αυτούς γιατί, είσαι.
0: Γιατί συγγνώμη στην παραλία κάθονται μόνο αυτοί που κάνουν μπάνιο, δεν πάω να κάτσω χωρίς να
3: θα κάνω μπάνιο. Θα έρθει το καλοκαίρι, άμα πάμε πουθενά δεν θα κάνουμε βουτιές, δεν θα σε παίρνει ο Θανάσης στους ώμους να κάνουμε κοκορομαχίες.
4: Δεν θα κάνουμε αυτά.
0: Οριακά σκέφτομαι να μην πάμε πουθενά το καλοκαίρι.
3: Έλα τώρα.
0: Μην πάμε. Δεν σε έχει κάνει εντύπωση που δεν έχουμε πάει πουθενά να φάμε φέτος το χειμώνα.
3: Να πάμε.
0: Δεν είμαστε συμβατοί ο ένας με τον άλλον.
3: Πώς θα γίνουμε συμβατοί άμα δεν κάνουμε κοκορομαχίες.
1: Συγγνώμη. Το ένα ζευγάρι θα είναι ο Πασάς με τους ώμους στον Ουγγαρέζο. Το άλλο θα σε έχω εγώ εσένα.
3: Γιατί μωρέ.
1: Μωρέ δεν με παίρνει.
4: Θα σα σκίσουμε, παιδιά.
3: Είμαι χοντρή.
1: Όχι! Επειδή έχει τα δυνατά τα μπούτια να σε συμβάσει.
0: Όχι, σκέφτεται ότι αν δεν είναι πολύ γυμνασμένο ο πίελό σου, μην του τα ρίξει το σβέρκο. Αυτό λέει.
1: Τώρα, φίλε, τώρα αυτή να αφαιθεί ελεύθερη εκεί.
0: Ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε τριπλέτα τραγουδιών, λοιπόν. Έτσι, ένα, δύο και τη Όλγα παίξε. Και τη Κατερίνα μα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: Εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα, αλλά αφού συμβαίνει, το παραδεχόμαστε.
1: Κοίτα, φίλε.
0: Εμένα δεν με έχει φέρει σε δύσκολη θέση, δεν μου έχει πει κάτι. Εξάλλου, εγώ συνήθω δεν έχω κάτι που
1: το τσιγκούνι, άντε και να το δεχτώ γιατί δεν ισχύει και δεν με απασχολεί. Αλλά να με πει.
0: Ο κολλητό σου είπε ότι σε τσιγκούνι.
1: Ποια δεν είναι κολλητό μου, ο Γιάννη.
2: Ποια δεν είναι.
0: Τέλο πάντων, πάντα αυτό που σε ξέρει το είπε.
1: Και δεύτερο... Ναι, δεν έστειλε όμω να διορθώσει.
0: Ήταν. Και το Ρουφιάνο δεν σε είπα Ρουφιάνο. Είπα ότι δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα σου κλειστό αυτό. Ότι όταν σου λένε κάτι. Όχι.
1: Α, εκεί πηγαίνει. Καμία σχέση. Γιανιλίκη πηγαίνει.
0: Όχι. Ρουφιανιλίκη είναι κάνω μια παρανομία και πα εσύ και την καρφώνει. Ή κάνω κάτι κακό και πα και το καρφώνει. Ή όπω του είπαμε, του. Αυλό.
1: Αυλό.
0: Πα και δημιουργεί εσύ μια παρανομία που δεν υπάρχει για να μου το παίξει καλό. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνει. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Σου λέω κάτι, τα είχαμε αυτήν. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Δεν το λέω,
0: θα το πει στο Βασίλη.
1: Όχι, ρε.
0: Θα το πεις.
3: Πρέπει να του πει να μην το πει.
1: Λοιπόν, ναι. Γιάννη,
0: πρέπει να του το πει τρεις φορές να μην το πει.
1: Γιάννη, δεν είμαι ο Πέτρος. Λοιπόν,
0: ποιος είναι ο Πέτρος?
3: Αυτός που τρεις φορές θα μ' αρνηθεί.
1: Λοιπόν, Γιάννη, επειδή εσύ το έχεις δημιουργήσει όλα αυτά, αν θες να είμαστε ακόμα φίλοι, στείλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και διόρθωσε και τη λαλακία που έχει κάνει.
3: Να σου πω κάτι, ο Γιάννης δεν μας στέλνει πλέον. Ακόμη θεωρεί ότι είμαι θυμωμένη μαζί του.
1: Όχι, παιδιά,
3: μπορεί. Με τη γυναίκα του.
0: Παιδιά, επειδή θα καταλήξουμε να είμαστε η εκπομπή που, κάνει, που εκπέμπει για το Γιάννη, πάμε παρακάτω στα δικά μας.
2: Το κλου πάντως είναι, συγγνώμη Δημήτρη μου, ότι ανάλογα με το που βρισκόμαστε κάθε φορά πιο κοντά σε κάποιον ή όχι, αποφασίζουμε και αν θα κάνουμε τη ρουφιανιά, δηλαδή το διαμορφώνουμε το ηθικό αξιακό μας σύστημα. Για παράδειγμα. Πιο εύκολα θα πω, βεβαίως Δημήτρη, σε καλύπτω να κάνεις μια κουτσουκέλα στο κορίτσι σου, στο φίλο Δημήτρη. Παρά τώρα, αν είμαι από την άλλη πλευρά, θα πω στη φίλη μου ότι σου έκανε ο αλήτης, πάμε να το σκίσουμε.
0: Ναι, το αντιμετωπίζει διαφορετικά.
1: Τον έχει φίλο.
2: Αυτό κάνουμε, ρε παιδί μου, τώρα όλοι μας.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Όλοι έχουμε κάνει αμαρτίες για τους φίλους και τις
2: φίλες. Βέβαια.
3: Καλά, δικιά τους είναι η αμαρτία. Εμείς τι να κάνουμε, φίλοι μας είναι.
2: Την παίρνεις πάνω σου πολλές φορές.
3: Δεν θα φορτωθώ εγώ και τις αμαρτίες αλωνών, με συγχωρείτε.
1: Τις έχουν φορτώσει, αν δεν φοβάσαι.
2: Αν με πάρει το αγόρι σου που δεν έχεις ή δεν ξέρω τι κάνεις. Ναι. Αν με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα το βράδυ και μου πει ούτε για ούτε τίποτα. Αντί αυτό το τι τρως και μου πει, ήσασταν χθες με την Κατερίνα στις 11.
1: Ναι.
2: Εννοείται θα πω, ναι, φυσικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φτιάχνεις και ιστορία τι κάνατε.
2: Το έχω πάρει πάνω μου εκείνη τη στιγμή.
3: Αυτό εννοείται εσύ, αλλά εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα βασιστείς στο φίλο του άλλου ότι θα σου πει την αλήθεια?
0: Εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Για απαντήστε παρακαλώ στην ερώτηση της Κατερίνας. 6-9-8, σωστά. 104-104 και 6. Σας λέω και τη Vodafone και τα εργαλεία που δίνει σε εσάς ως γονείς και στα παιδιά ή στα παιδιά και στους γονείς σας για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Γιατί είναι ζούγκλα εκεί έξω, η αλήθεια είναι. Vodafone All Plus. Με πρόσβαση σε SecureNet Family είναι το ένα εργαλείο και Custodio είναι το άλλο. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Παρακαλώ.
2: Έχω τη φίλη την Ξένια, παιδιά, σε νέα ξεκινήματα. Δώστε μου κουράγιο, λέει. Χθες ξεκίνησα στίβο ενηλίκων, κοντεύω τα 40, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
3: Μπράβο,
2: κουράγιο!
3: Ξένια.
1: Μπράβο, Ξένια, μπράβο!
0: Ωραίο το. Ο στίβος ενηλίκων, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτές τις δοκιμασίες του να περάσει τα εμπόδια, χρησιμοποιείς το βάρος του σώματός σου και τη μυϊκή σου δύναμη. Δεν βάζεις κάτι έξτρα. Έτσι, δεν είναι βάρη, ας πούμε.
2: Ελπίζω. Ναι, επειδή ξεκίνησε χθες, να μην τη βάλει να πηδήξει εμπόδια και σκοτωθεί.
0: Εμπόδια δεν είναι να πηδήξει, ρε. Μπορεί να πρέπει να περάσει. Στίβος μάχης δεν είναι. Μα πρέπει να περάσει από κάτι από μέσα. Από
2: κάτω. Στίβο,
0: στίβο,
2: καλέ.
1: Στίβο ενηλίκων, καλέ.
0: Α, στίβο, στίβο. Στίβο, αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι ο survivor.
1: Εκεί είναι το κόλπο πάντως. Το κάψιμο. Να επιμείνει στο κάψιμο όταν καίει το σώμα εκεί.
2: Ναι, ναι. Πρέπει εκεί που νιώθει πιασμένο, α πούμε, να πα να επαναλάβει μία-δύο-τρει μέρε σε ρί, έτσι θα ξεπιαστεί. Άμα τα αφήσει τώρα, τη πάρει μια εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας εδώ, ο οποίος λέει: Κατερίνα, καλημέρα, δουλεύω οικοδομή.
3: Καλημέρα.
1: Τα στέλνουν τώρα.
2: Αν και είναι λίγο αργά,
0: φίλε, θεωρώ. Εδώ πέρα δεν είμαστε, δεν γαμπρίζουμε να πούμε. Εδώ πέρα είμαστε εκπομπή. Έλα εδώ να κάτσεις, να κάνουμε παρέα, να πούμε το μακρύ μας στον κοντό μας. Εδώ
3: ήρθες
0: να μαμίσεις. Όπως έλεγε ο Γρηγόρης, τους κακόμοιρους ήρθες να μαμίσεις. Πήγε να
3: μαμίσεις. Ποιος είναι κακόμοιρος, ρε?
0: Εμείς δεν είμαστε κακόμοιρος.
3: Κοίτα, κοίτα, Θεοχάρη,
0: δεν είμαστε κακόμοιροι, ρε.
3: Όχι, γιατί?
0: Τι, όχι, δεν είμαστε υπογρυκόμοιροι, κακόμοιροι.
3: Α, καλά λες, ναι.
0: Οπότε, πήγαινε να μαμίσει τους πρώτους, τους τελευταίους ήρθες. Μας έχει μαμίσει ήδη η ζωή, ήδη.
2: Ωστόσο, μπορείς να επιμείνεις εδώ λίγο με την Κατερίνα και κάτι μπορείς να
0: δεν θα επιμείνεις καθόλου, ούτε με τον Βασίλη ούτε με την Κατερίνα.
2: Καλημέρα να πούμε και στην Αθηνά μας. Καλημέρα και στην Ελιάνα που λέει: γίνεται στην άνοδο του Κηφισού στις τρεις γέφυρες. Ο χαμός με ουρά φτάνει μέχρι τα ΚΤΕΛ. Μάλλον έχει γίνει κάποιο ατύχημα προς τα εκεί.
3: Έχει γίνει, ναι.
0: Παιδιά, επειδή έχω παραμείνει στον Κηφισό και εσείς όλοι στη συγκίνηση, άμα παρατηρήσετε, μιλάμε για σοβαρή κακοτεχνία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι εργολάβος ή αρχιτέκτονας για να καταλάβεις ότι έχουν μπάζος και τα έχουν κάνει όπως. Ότι υπάρχει ένα ρέμα εκεί που κάποια στιγμή βαθαίνει, μετά έχει γέφυρα, μετά έχει άσφαλτο και λες πού πήγε το ποτάμι. Μετά ξανά βαθαίνει μέσα και γίνεται ποτάμι. Τι σκάτα, πώς το έχουν κάνει έτσι.
1: Και ξέρεις και για ταχείας κυκλοφορίας δρόμος είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ μικρός, ναι.
1: Δηλαδή κάνε ένα έργο. Ξέρεις, έβλεπα ένα ωραίο επεισόδιο στο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η μηχανή του χρόνου, εξαιρετική.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Τις καλύτερες εκπομπές που γενική τηλεόραση. Τώρα έχει πάει στην ιδιωτική, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Στη
1: Κοσμοτέ είναι.
0: Στη πλατφόρμα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Είχε ένα επεισόδιο προχθές που έλεγε ιστορία των πολυκατοικιών. Και λέω τέλειο, λέω κάτσε να το δω. Και έμαθα πάρα πολλές πληροφορίες για την πόλη μας.
0: Λοιπόν,
1: το μεγαλύτερο λέει λάθος που κάνανε λέει τότε οι κυβερνήσεις με την αντιπαροχή, μετά τον πόλεμο.
0: Κυρίως το χρεώνουν να ξέρεις τον Καραμαλή αυτό, τον Εθνάρχη.
1: Και αυτό φταίει, γιατί εκεί καταλήγει το ντοκιμαντέρ. Γιατί φταίει όμως. Γιατί ήταν τόσο άναρχη, λέει, η χώρα, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπορούσε να τα φέρει σε ισορροπία τίποτα. Είχαν γίνει ήδη οι πρώτες πολυκατοικίες για τη μετανάστευση από τη Σμύρνη, η εσωτερική. Οπότε είχαν γίνει πολύ πρόχειρες κατασκευές, αλλά με πολύ καλά υλικά.
0: Για τους πρόσφυγες.
1: Για τους πρόσφυγες. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι ποτέ. Και καλά, okay, το 1900 λέει να το καταλάβουμε, γιατί δεν υπήρχε η τέλεια και η άρτια οργάνωση, που και πάλι λάθος είναι.
0: Φυσικά και είναι λάθος.
1: Δεν ήρθανε ποτέ, λέει, ρε παιδί μου, άνθρωποι ειδικοί, οι οποίοι ξέρανε από τα προβλήματα τα οποία είχαν.
0: Από ρημοτομία, από αυτό, και να φτιάξουν την πόλη βάσει ενός σχεδίου.
1: Μπράβο, αυτό είναι το πρόβλημα. Λέει, δεν ήρθανε ποτέ κάποιοι άνθρωποι από το Παρίσι, από τη Γερμανία, από το Λονδίνο, που είχαν αντιμετωπίσει και είχαν δει να έρχεται το πρόβλημα του αυτοκινήτου και είχαν φτιάξει έτσι την πόλη ώστε να αντιμετωπίσουν τα επόμενα 100 χρόνια το πρόβλημα. Σου λέω, οπότε δεν μπήκαν ποτέ βάσεις. Τα χτίσαν όπως έλανε
0: όπου
1: ο καθένας όπου ήθελε. Οπότε τώρα είναι όλο το πρόβλημα των ελληνικών πόλεων, αν το παρατηρήσετε, είναι στο κέντρο. Δεν είναι μόνο η Αθήνη. Λέει, όλες οι μεγάλες πόλεις λέει, στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα στο κέντρο. Γιατί λέει, συσσωρεύτηκαν τα σπίτια και έτσι δεν έχει λέει, άνοιγμα. Αναπνοή που λέμε η πόλη.
2: Και ταλαιπωριόμαστε και χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε σαν το Παρίσι, να έχουμε τις ωραίες τις στέγες, να βγαίνει μπούκα στο μεταξουργείο απέναντι.
3: Να έχουμε τα ποταμάκια μας, να πηγαίνουμε εκεί στις όχθες, να την αράζουμε.
1: Ναι, τώρα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς να το Άμστερνταμ, να ήταν ο Κηφισός ένα πανέμορφο ποτάμι.
3: Άνετε.
1: Δεξιά-αριστερά, με τα σπίτια, με τις επιχειρήσεις, με ό,τι θέλετε.
3: Δεν θα ήταν το
1: σαν
3: κολονάκι.
1: Σαν την Κοπενχάγη.
3: Να, καλά.
0: Πάντως, έτσι.
3: Η Κοπενχάγη στο θέμα του μεταφορικού, ρε παιδί μου, το θεωρώ το πιο σημαντικό για την ποιότητα ζωής που λένε ότι δεν υπάρχει πολύ αυτοκίνητο. Το ποδήλατο είναι μέσω μεταφοράς, δεν είναι κάνω βόλτα. Ναι, έχω να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Θέλω συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή
0: από την Κριστιάνια στο σημείο Α, από το Β στην Κριστιάνια, από την Κριστιάνια στο σημείο Γ.
3: Σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά περνάω φανάρια, πρέπει να δείξω, να βγάλω τα φλάς μου με τα χέρια. Δηλαδή υπάρχουν προτεραιότητες, διαδρομές.
0: Εδώ αναπόφευκτα, αν και ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει, επειδή είναι το θέμα των ημερών, το φέρουμε λίγο στο σήμερα και στο θέμα των Πατινιών. Όχι πως περιμένετε τη δική μας την αποψούλα. Αλλά αυτό που δεν ακούω να ακούγεται και δεν το έχω δει στις εκπομπές. Είναι ότι κάθονται και σκέφτονται τώρα και λένε ο Κοκ και αν προβλέπει διατάξεις και ότι είναι επικίνδυνο το πατίνι και ότι βγαίνουν ότι το παίρνουν παιδιά και το παίρνουν μεγαλύτερο και υπάρχει συγκεκριμένο πατίνι που χρειάζεται άδεια, ένα άλλο που δεν θέλει κράνος και άδεια. Πίπες. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δρόμους, παιδιά, για τα πατίνια. Δεν μπορεί το πατίνι να βγει στον δρόμο, ούτε τον κανονικό, ούτε την ταχεία κυκλοφορίας. Όπως επίσης δεν μπορεί να πάει στο πεζοδρόμιο γιατί έχει πεζούς. Συνεπώς, εφόσον δεν έχεις πού να το πας, θα έχεις ατυχήματα. Και δυστυχώς δυστυχήματα.
1: Και τα παρατάνε και παντού, ρε παιδιά. Λέει. Δεν υπάρχει παιδεία. Καθόλου. Είναι όλα ξεκινάνε, αρχίζουν και τελειώνουν πάλι εκεί. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν πατίνια και ποδήλατα.
0: Αλλά
1: δεν τα παρατάνε.
0: Σε συγκεκριμένο σημείο. Και τα ποδήλατα σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
2: Μια κουβέντα θέλω να πω για τα ποδήλατα, ρε παιδιά. Συγχωρήστε με όσοι εκεί έξω
1: οδηγείτε
2: ποδήλατα και σας αρέσει και αυτά κλπ. κάπως ρε παιδί μου έρχεται και καταστρέφει όλη την εικόνα. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι ντυμένος για παράδειγμα για ένα βραδινό φαγητό με την κοπέλα μου, με τα γόρη μου, με την εταιρεία μου και να φτάσω από το Κολωνάκι στο Σύνταγμα οδηγώντας ποδήλατο να τα παρκάρω έξω από το Μήλο.
3: Να σου πω κάτι, δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Γιατί με το Μήλο έχεις κάποια συνεταιρική.
2: Το παλεύω για έκπτωση, αλλά δεν έχουν σπάσει ευρώ ποτέ τους κι αυτοί.
0: Τη ρημάδα ντομάτα αυτή.
2: Μα σε παρακαλώ. Ένα τελάρο θέλω.
3: Δεν το έχουμε συνηθίσει, εγώ πιστεύω.
2: Έλα βρε Κατέρινα, θα σου έρθω δηλαδή με σακάκι που κάμισο. Θα βγάλω το γελίο αυτό κρανάκι να το βάλω δίπλα. Θα κατέβω από το ποδήλατο το οποίο ζυγίζει πια. Δεν έχει αυτά τα μάγκικα τα ποδήλατα. Μου τα έχετε κάνει όλα όπα σούπα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, μήπως έχεις επηρεαστεί από τον JFK Junior και βλέπεις τέτοια τώρα, ας πούμε εκεί.
2: Καλά, αυτού του πάνε όλα τώρα. Του πάνε όλα. Αυτό του πάει όλο. Επίσης,
0: ναι, αλλά αυτό έχει την οικονομική ευχαίρεια να του κλέβουν τα ποδήλατα και να παίρνει καινούργια.
2: Ακριβώς. Βγαίνουν με την άλλη μαζί, ας πούμε, με τα vintage αυτά ποδήλατα και είναι ωραία φωτογραφία εικόνα. Σκέψου τώρα εσύ να σκάς εδώ για να μου κάνει το συμπαρουσιαστή του Ποτσόρνο λαλαλα με το ποδηλατάκι σου πρέπει και το κρανάκι.
1: Κρίνει στο βιβλίο το εξώφυλλο γιατί να σου θυμίζω
2: ναι, και την εικόνα
1: και ο Πίτερ Πάρκερ, ο Σπάιντερμαν ποδήλατο οδηγούσε στη Νέα Υόρκη με το κουστομάκι του και το κράτο.
2: Μωρέ, ο Πίτερ Πάρκερ ήταν ένας πολύ loser κακομύρης στις πρώτες δεκατενίες.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι, αλλά το ιδιστό τον πέταγε πολύ μακριά.
3: Αλλά είχε το όνειρό του το ποδήλατό του.
1: Αυτό και ο Μακεδόνας.
0: Κολλάει τώρα αυτό. Λοιπόν, πάντως για να το κλείσω και έτσι λίγο αισιόδοξα, επειδή βρέθηκα στο κέντρο την Πέμπτη το βράδυ που σας είπα, πήγα στο Βεζενέ και πάρκαρα στη Ριζάρη.
2: Ναι.
0: Άρα περπάτησα και λίγο μέχρι το εκεί στο πίσω από το Χίλτον που είναι ο Βεζενές.
2: Μικρή παρένθεση. Πώς θα σου φαινόταν να έρθουν οι άνθρωποι που περίμενες με τα ποδηλατάκια του, με τα κρανάκια. Να τα βγάλουν.
0: Κώστα,
2: καλησπέρα Δημήτρη.
0: Πώς τα λένε για σας λέει. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι εγώ που έχοντας τις τελευταίες μου προσλαμβάνουσες από πρωτεύουσες του εξωτερικού, που δεν το παίζω τώρα ιστορία, απλώς έτυχε να έχω πάει κάποια ταξίδια μαζεμένα,
3: ναι.
0: Λοιπόν, είδα χαρακτήρα στην πόλη.
2: Τη δικιά μας.
0: Ναι.
2: Πες το,
0: κάτι,
2: πες το.
0: Ναι, το κέντρο δεν είναι αυτό που περιγράφει ο Θανάσης. Όχι τώρα. Ο Θανάσης το περιγράφει πώς ξεκίνησε το κακό.
3: Το λέει πολεοδομικά ο Θανάσης.
0: Ναι, πολεοδομικά. Κάτι έχει ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, σας το λέει ένας άνθρωπος που ήμουνα λίγο καιρό πριν στο Άμστερνταμ, ήμουνα πιο πριν στην Αμερική.
1: Μας underground πολύ.
0: Έχει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι underground. Δεν μπορώ να το ορίσω. Γιατί
2: έχει
0: δεν
2: μια τανιά, έχει μια μαγιά. Έχει ένα...
0: Τα παιδιά, τα νέα και οι μεγαλύτεροι είναι ντυμένοι κάπως. Οι πιτσιρικάδες είναι κάπως κάπου πάνε. Κάπως έρχονται, είναι φοιτητές. Έχει ένα χαρακτήρα. Ακόμη και ο φωτισμός εκεί πίσω από το Χίλτον. Όπου υπάρχει. Ακόμη και αυτό. Έχει μια ταυτότητα, να ξέρετε. Έχει μια μυρωδιά η πόλη.
1: Ξέρεις πώς μας αποκαλούν πλέον στο εξωτερικό?
0: Νιου
1: Μπερλίν.
2: Νιου Μπερλίν!
1: Είμαστε.
0: Θα μπορούσε.
1: Να ξέρεις, ή έχουμε γίνει μια industrial πρωτεύουσα.
0: Κάτι έχουμε γίνει
1: πάντως. Ναι, μέσα, ρε παιδί μου, από τον μπρουταλισμό που έχουν τα κτίρια της. Και το underground στοιχείο που επικρατεί.
0: Και μέσα κάπου χωμένη την Ακρόπολη και η ιστορία. Μέσα ναι. Γενιά.
1: Το πολυεθνίσιτη παίζει πάρα
0: κάτι,
1: πολύ.
0: Κάτι πάντως υπάρχει. Αλλά... Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή δεν είναι αδιάφορη, ούτε είναι από περιοδικό.
3: Σωστό. Όχι, είναι μια Μητρόπολη, έχει πάρα πολύ διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έχεις το Κολωνάκι, έχεις μια μίξη ανθρώπων, πολιτισμών κλπ. Αλλά ρε παιδιά, για να τα ευχαριστηθείς όλα αυτά, πρέπει να έχεις μια ποιότητα ζωής. Δηλαδή, εγώ σαν Αθηναία πλέον. Που μου βγαίνει ο πάτος, συγγνώμη κιόλας. Τι να,
0: πού
3: το,
0: σου βγαίνει
3: τι να το κάνω.
2: Απλώς δεν είναι κατά ανάγκη ποιότητα ζωής το προκάτ μαρμάρινο παγκάκι και τα δέντρα φυτεμένα.
3: Όχι,
2: στη σειρά, ρε
3: καθόλου,
2: παιδί μου.
3: Καθόλου δεν εννοώ αυτό. Εγώ εννοώ ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Εκεί το πάω.
0: Τι σχέση έχει τώρα με αυτό που λέμε, ρε παιδάκι.
3: Ότι έχει ένα χαρακτήρα η πόλη, ναι, αλλά εν τέλει
0: αυτό δικό σου πρόβλημα.
3: Ναι, ναι,
0: παρετήσου και χάρουτο.
3: Όχι, των περισσότερων είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εν τέλει, ποιος τη χαίρεται την πόλη, αυτό που έρχεται να επισκέπτεται.
0: Ναι. Εγώ λέω τώρα.
1: Αυτό
0: το επιχείρημα θα μπορούσα να το πούμε και στο Άμστερνταμ που ήμουν και στο Παρίσι που ήμουν και στην
2: Ελλάδα. Σωστό. Εγώ νομίζω ότι είναι κομμάτι αυτού που λέει ο Δημήτρης. Η βιασύνη που περιγράφει εσύ.
0: Αφορά τον γηγενή.
1: Παιδιά, να ξέρετε, πάντως η Κική που είναι φωτογράφος μόδας, όλα τα μοντέλα. Άκου λίγο, ρε.
0: Μα θα ερχόταν.
2: Έλα, έχει μέρες, ρε. Σταμάτα,
1: δουλεύουμε μοντέλα. Όλα τα μοντέλα σου.
0: Δουλεύει μοντέλα. Θα μου γνωρίσει ένα μοντέλο.
1: Δεν πουλάει, ρε, μου δουλεύει. Φωτογράφος μόδας, μωρέ, δεν είναι. Τέλος πάντων, σου λέει, όλα τα μοντέλα λέει, που έρχονται διαλέγουν να έρθουν στην Αθήνα και με λιγότερα λεφτά γιατί τρελαίνονται με την πόλη.
0: Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος από το εξωτερικό που έρχεται και να μην του άρεσε, λέει, αυτή η προχειρότητα, ο γρήγορος ρυθμός, το τσιμέντο και αυτή η ζωντάνια της διασκέδασης που έχει, λέει, αυτή.
2: Έχουμε τον ωραίο συνδυασμό Ευρώπη, Βαλκάνη, Ανατολή. Mm. Δηλαδή ούτε αποστηρωμένο είναι, ούτε ρε παιδί μου να μην μπορεί να βγάλει άκρη.
0: Εγώ μένω στο ότι κάτι έχουμε.
2: Έχουμε το κάτι τη μα.
0: Είναι σημαντικό. Πάμε στο τραγούδι για να μου πει για μοντέλα που ξέρει και εκεί και μπορεί να το γνωρίσει.
1: Πάμε, ναι, πάμε. Ευχαριστούμε
0: πολύ.

My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί ένα άτομο, ενώ λόγω αυτής κλειστές είναι η μεσαία και η αριστερή λωρίδα, με την κίνηση των οχημάτων να πραγματοποιείται από τη δεξιά. 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς. My Radio 104.

0: υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
9: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Amanda Foodie στην αθλητική ενότητα της εκπομπής. Για να δούμε τι θα μας ξημερώσει και σήμερα. Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν,
3: πριν πάρει. Φέρτο μου, έπρεπε να μου βάλετε.
1: Για τον Ολυμπιακό θα πει τώρα. Έτερ, θα τα πει όλα. Να πω το εξής, ότι για τα εργαλεία που σου δίνει η Vodafone θέλω να επαναλάβω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αφορά και γονείς και παιδιά. Για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, μάλιστα τώρα που θα παίξει και η απαγόρευση από 1η πρώτου του 2027. Νομίζω ότι θα τα χρησιμοποιήσετε λίγο παραπάνω αυτά τα εργαλεία. Vodafone All Plus λέγεται το πακέτο και περιλαμβάνει το SecureNet Family και το Custodio. Τι είναι αυτά? Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έλα, Μάντα.
3: Χαμός.
1: Τι έγινε?
3: Εύκολη δουλειά, 105-82 τη Μονακό Ολυμπιακός. Πιο εύκολα και από το ΣΕΦ, έκανε το 3-0. Στη σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας.
1: Ναι ρε γάμο, τώρα όμως,
4: υπέροχα.
1: Άμα δεν έχει και καθόλου, δηλαδή τώρα αυτό ήταν περίπατος και τα τρία. Δεν είχες κανένα άγχος.
3: Τι να, και τι να κάνει τώρα, κάτσε χάσει.
1: Όχι, αλλά αυτό δεν είναι και πάρα πολύ τώρα, πώς να σου πω. Υποτίθεται ότι είμαστε ένα βήμα, μισό βήμα πριν το Final Four. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δύσκολο να περάσει το Final Four.
4: Θα ήταν άμα παίζαμε με τον Παναθηναϊκό.
1: Θα ήταν άμα ήταν ο Σπανούλης προπονητής της Μονακό.
4: Τι να κάνουμε.
1: Μπορεί και όχι βέβαια.
3: Θυμίζω 22-24 Μαΐου το Final Four. 22 είναι η ημιτελική. Ο Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχή σεζόν σε Final Four, έτσι. Πάει back to back 5 χρονιές.
1: Λάβαρο. Λάβαρο πρέπει λάβαρο.
3: Να είναι τυχερή η πέμπτη.
1: Για να δούμε την πέμπτη.
3: 22 Μαΐου θα βρει στον ημιτελικό έναν εκ των Φενέρ και Ζαλγκύρης που παίζουν σήμερα. Και σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4 κόντρα στη Βαλένθια. Με για στόχο να... και ο Παναθηναϊκός.
1: Να κάνει το 3-0 και βγάζει να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Σαν ακριβώς. Σήμερα πήραμε το 4ο ευρωπαϊκό εμείς. Το 4ο, όσο έχει ο Ολυμπιακός. Γνώμη.
4: 3 έχουμε.
1: Ωραία. Γνώμη.
3: Μπράβο.
4: Συγκλονιστήκαμε. Δεν έγινε και κάτι.
1: Δεν νιώθετε κάπως μια
3: ανάταση? Εκτός αν ξέρει κάτι ο Δημήτρης για φέτος.
1: Α, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως ξέρω σίγουρα για φέτος ότι σαν σήμερα πήραμε το 4ο. Αυτό το ξέρω σίγουρα.
4: Και εμείς θα το πάρουμε σε 20 μέρες.
1: Α, μιλες να πάρει και ο Ολυμπιακός το 4ο φέτος, το δικό του.
3: Γι' αυτό λέω, μήπως το είπες έτσι κάπως.
1: Μετά θα πρέπει όμως το καλοκαίρι να κάνουμε 3 Final Four για να φτάσει στα 7 ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει λίγο να νιώσει αυτό.
3: Εντάξει,
1: το 7.
4: Δεν πειράζει, θα τα φτάσουμε. Οι ομάδες δεν τελειώνουν του χρόνου. Έχουν μπροστά του.
1: Μακάρι φιλαράκι μου.
4: Δεν είναι και κάτι δύσκολο. Αγορασμένο πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, αγορασμένο πρωτάθλημα. Εμείς
1: αγοράσαμε 7. Έχετε αγοράσει 3.
4: Εντάξει, θα κάνουμε εδώ, θα το πάρουμε.
3: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να κάνει την αρχή με το ευρωπαϊκό. Δηλαδή τώρα φαντάσου να ξαναπάρει conference ο Ολυμπιακός. Θα είναι το ίδιο. Βέβαια θα είναι φοβερό να ξαναπάρει ευρωπαϊκό. Δεν το συζητάμε, αλλά η πρώτη φορά είναι.
4: Τώρα δεν συγκρίνεται το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ.
1: Την πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός την πήρε. Και δεύτερον, άμα πάρει 7 conference, θα σε πάρει.
3: Ποια πρώτη φορά, βέβαια.
1: Το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα.
3: Έχει πρώτο και ένα.
1: Και μου πείτε για την ΑΕΚ τώρα, τη μαλακή αυτή.
4: Αλλά καλά, εντάξει. Αφού η ΑΕΚ το φέρνει.
1: Άσε μα, ρε Θανάση, το συγκεκριμένο του μοντέρνου μπάσκετ του τη Ευρωλίγκα. Ποιο το έφερε? Άλλο τώρα αυτό το επιχείρημα. Πάμε αλλού τώρα. Αυτό το φέρω όμως. Ό,τι πέρανε σιγά και σιγά, αυτό το φέρω.
4: Συγγνώμη. Ρε Αμάντα, για να λύσετε λίγο αυτό. Αυτό που φέρε η ΑΕΚ τότε, το 50, γιατί είμαι άσχετο στο λίγο με τον μπάσκετ, ήταν.
1: Τον Αμερικάνο.
4: Ναι, περίμενε. Ήταν αυτό, ρε παιδί μου, κάτι σαν ευρωπαϊκό θεσμό. Ήταν κάποια.
1: Το πρωταθλητριών.
4: Από κάποια ομοσπονδία που έβγαινε.
1: Όχι, το πρωταθλητριών ήταν. Οι πρωταθλήτριε των χωρών παίζαν μεταξύ του. Δεν ήταν καν το κλαμπ των ισχυρών που λέει που είναι τώρα.
4: Άρα ήταν κύπελο ομοσπονδία. Αυτό εννοώ εγώ.
1: Ήταν σαν το Champions League.
4: Μπράβο. Άρα
1: από
4: ήταν
1: πού το έφερε?
4: Από τη FIBA. Αυτό ρωτάμε.
1: Από το εξωτερικό. Δηλαδή ο πρώτος τίτλος του εξωτερικού.
4: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ο τίτλος.
3: Πάντως.
1: Όχι, δεν είναι τίτλος αυτός. Είναι άλλο πράγμα. Ο πρώτος μοντέρνος τίτλος της νεότερης φάσης του μπάσκετ που λέγεται Ευρωλίγκα τον έχει φέρει ο Παναθηναϊκός.
4: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε.
4: Βάλτε το πάνω στη γαρατσούλα σας. Θα το κάνω που θέλουν.
1: Είναι 7 τώρα. Πού να τα βάλω.
4: Σιγά.
3: Πάντως μπάλα είναι, ποτέ δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί είδαμε χθες ότι η Χάπουελ έκανε το 2-1 κοντρα στη Ρεάλ, ενώ το είχαμε σίγουρο ότι πάει και η Ρεάλ τρέμει και
1: ναι, κοίτα, εγώ τώρα πέρα πλάκα τώρα που κάνω, δεν κάνω πλάκα, το κάνω για να σας πειράξω λίγο, να σας τσιγκλίσω όπως συνηθίζουμε. Γιατί μας βγάζει το γέλιο, όχι η ουσία. Αλλά και εγώ δεν πιστεύω, όλα, είναι, όλα παίζουν σήμερα. Δεν είναι δηλαδή
3: όχι,
1: ότι...
3: δεν αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό.
1: Ούτε έχω άλλα ζωνία όσο το σκόσουμε και τα λοιπά. Σας πειράζω τώρα. Άλλωστε έχουμε πει έχει πει και ο πρόεδρος ότι υπάρχει το τραπεζάκι εκεί στο Σούνιο που περιμένει να βάλει πάνω το 8ο.
4: Μη βάλει πεκρή,
3: και εγώ το λέω από την άποψη ότι επειδή είπες να μην είναι όλα τόσο εύκολα, ότι να ορίστε.
1: Εγώ τι είπα, δεν σου είπα, εγώ έβαλα 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά, έβαλα ένα λεπτό να ακούσω να πούμε και το γύρισε η Βαλένθια στους 6 πόντους και πήρε και 3 πάνω. Προκάνησε τη διαφορά και έβαλε και 3.
4: Εδώ ένας μάπας εχθές μου είπε ότι μου έχει φτάσει στη κάλτσα. Και καλά, ότι έχω αγχωθεί, έχω φοβηθεί πάρα πολύ.
1: Παναθηναϊκός.
4: Ναι, γι' αυτό λέει είμαι αντικειμενικός. Και εγώ νομίζω πως.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί θα τον δουν αλλιώς. Εντάξει, δεν
4: κομπλέ,
1: νομίζω ότι το
4: άγχος είναι σίγουρο. Πάντως, να το
1: και αυτό είναι και το ωραίο, ρε παιδί μου, να μην είναι τίποτα σίγουρο.
4: Εγώ πάντως θέλω να το απαντήσω. Το άγχος δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί εντάξει, και να, άμα δεν το πάρει, δεν το πήρε. Άλλη μια χρονιά που δεν το πήρε, δεν έγινε κάτι. Αν το πάρει όμως.
1: Είναι μέσα στην Ελλάδα τώρα.
4: Δεν έγινε κάτι.
1: Είναι μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
4: Αν το πάρει όμως. Να δούμε και
1: αν δεν το πάρει όμως.
4: Δεν έγινε και κάτι.
1: Πώς δεν έγινε και κάτι.
4: Δεν έγινε κάτι, Δημήτρη.
1: Όσο έχει άγχος,
4: το πήρε.
1: Αν έχει άγχος, επειδή θες κάτι, έχει άγχος και αν το χάσεις. Δεν πάει αυτό μόνο.
4: Κοίτα,
1: πάντα.
4: Εγώ πιστεύω στον μπάσκετ πιο πολύ υπάρχουμε για να τσιγκλέμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Και ο Παναθηναϊκός υπάρχει για να χάνει Ολυμπιακό.
4: Για να είναι κάπου πρωταθλητής.
3: Όχι, τώρα είναι άδικο αυτό.
1: Ευρωπαϊκά 7 στα μούτρα τώρα και μιλάς, ρε Θανάση. Κάνε μας χάρη τώρα. Έλα, πάρε ένα τέταρτο να μας φτάσει.
3: Δεν μπορώ να λέμε ότι υπάρχει ένα τμήμα μόνο και μόνο.
1: Σιγά, Θανάση τώρα μωρέ είναι προκλητικό τώρα.
4: Σιγά, μα και εσύ τα πεντάχτηκε.
1: Έλα, πάμε, Αμάντα, πάμε.
3: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Champions League, Arsenal στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης. Κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο.
1: Κέρδισε!
3: Και τσουπ!
1: Εσύ δεν είχες πει ότι θα χάσει.
4: Ναι, ήμουν σίγουρος. Αλλά το αντιποδόσφαιρο της Arsenal θα μας βγάλει τα μάτια στο.
2: Ο Τσάτ το είχε βρει.
1: Ο Τσάτ το είχε βρει.
5: Νομίζω ότι ο Τσάτ το είχε βρει, ναι. Mm. Έλεγε ότι έχει πολύ λίγες πιθανότητες.
4: Είναι για κρίμα. Ατλέτικο. Ρε γαμώτο είναι
1: α,
4: κρίμα.
1: Είχε πει 60%, 40%.
4: Ναι. Είναι κρίμα τώρα το ότι η Μπάγκερν Παρί είναι μαζί και θα αποκλειστεί μια από αυτές τις δύο. Αυτό είναι το κρίμα μου τώρα. Γι' αυτό ήλπιζα η Ατλέτικο να πάει.
1: Άρα
4: να
1: τώρα.
4: Την Arsenal.
1: Άρα τώρα η Arsenal περνάει τελικό.
3: Σήμερα. Η Arsenal περνάει στο τελικό και σήμερα στις 10 έχουμε το Μπάγκερν Παρί. Μετάδοση Μέγκα το καλό.
1: Θέλετε να τολμήσετε και pre-game show και post-game. Θέλετε να τολμήσετε.
3: Η revanche. Είναι η revanche του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Θυμίζω εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι που έμπαιναν τα γκολ το ένα μετά το άλλο βροχή. Και αύριο θα. Σήμερα το βράδυ, αλλά αύριο εγώ θα σας πω το ζευγάρι του τελικού.
4: Πάντως ένα πέναλτι το άξιζε η Ατλέτικο Αμάντα. Δεν ξέρω αν την είδε στη φάση. Ήταν ή δεν ήταν, εσύ τι πιστεύει.
3: Δεν θα πω εγώ.
4: Εκεί με τον Σιμεώνε.
3: Τώρα εγώ θα πω ότι.
1: Καλά, πες εσύ. Τι σου λέει για αυτό.
3: Όχι, δεν.
1: Σου λέει ρε παιδί μου, είδες το μάτς. Πες, αυτό το ήταν ένα πέναλτι που το άκουσε.
4: Τι να βρει το δημοσιογράφο.
1: Δεν σου είπε τίποτα, αλλά δεν σου πάνε να βρει και το.
3: Εγώ συμφωνώ με την απόφαση.
1: Α, μπράβο.
4: Εντάξει.
1: Ξενέρωτη.
4: Ξενέρωτη.
1: Έλα, πάμε. Συνέχισε, έλα.
3: Πάντως όποια και να ήταν Arsenal και η Ατλέτικο δεν θα περάσει καλά με μία εκ των Παρί Μπάγερν, όπως έχουμε δει στον ημιτελικό των προηγούμενων. Αυτό το 5-4 ήταν δηλαδή, έδειξε πολλά.
1: Αυτό προς όφελος του τηλεθεατή και του φιλάθλου και του οπαδού που θα βγει κουγκολάρες. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, για να δούμε. Ναι, handball 1-1. Το 1-1 έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ στη σειρά. Κέρδισε χθες. Στο πόλο χθες χάσαμε κόντρα στην Αυστραλία. Σήμερα 5 παρατέταρτο έχουμε την Ιαπωνία. Και μεγάλο must win το παιχνίδι αυτό για την πρόκριση. Και σας
1: all αφήνω... win που θα έλεγε και ο Θανάσης στην εκπομπή του.
3: Σας αφήνω με Ed Sheeran.
1: Α, ωραίο, σε μένα μου αρέσει. Μην
4: μεγάλο
1: τον ναι, τώρα αποδομήσει τον
4: πάγο. Όχι, είναι φανατικό Ipswich, τον γουστάρι.
1: Είναι αγγλόφατσα. Είναι... Θα με ενδιαφέρε να ξέρω τι είναι, ποια ομάδα είναι.
4: Οργανωμένο Ipswich.
3: Ipswich. Τη Ipswich.
1: Πού είναι αυτή η Ipswich
3: και...
1: στο
3: Ιντερνετ.
1: Πάνω. Όχι,
3: όχι
1: σε ποια περιοχή είναι το Ipswich. Είναι βόρεια, αλλά. Βόρεια Αγγλία, βόρειο Λονδίνο.
4: Νομίζω πριν το Μάντσεστερ είναι προ βορρά.
2: Τι θα ήταν αυτό, τίποτα κανονικό.
1: Ναι, αυτό παρά είναι.
3: Όχι μόνο οπαδό, είναι και μέτοχο τη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
3: Και πανηγύρισε με την ψυχή του την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Την έχει δει να υποβιβάζεται. Να. Έχει περάσει όλε τι φάσει.
1: Εντάξει, ωραία, όλα αυτά. Αλλά είναι στην καμπή τώρα, να μιλήσω και λίγο μουσικά. Ο Ed Sheeran που πρέπει να βγάλει κανένα τραγούδι σιγά-σιγά. Γιατί έχει πάει πάρα πολλά χρόνια που έχει να κάνει επιτυχία. Και έχει κρατήσει τώρα λίγο γραφικό, άμα ακούγεται για το ένα.
3: Τώρα μπορεί
1: άλλο,
3: να εμπνεύστηκε.
1: Για να δούμε.
4: Κοντά στην Ουαλία, ό,τι να είναι, είπα. Δεν είναι βορρά. Είναι χαμηλά. Το Ipswich. Πάντως, εγώ έχω άλλο story να σου φέρω από Αγγλία που αφορά και Έλληνα, το Μαυροπάνο.
1: Μαυροπάνος.
4: Yeah, που παίζει στη West Ham τώρα. Δεν ξέρω, άκουα Αμάντα και εσύ. Σου λέει γίνεται χαμός.
1: Ναι.
4: Στα social του στέλνουν μηνύματα επειδή τώρα έχει ρέντα τα τελευταία.
1: Ο Μαυροπάνος δεν ήταν ένα γρουσούζο που λέγαν παλιά.
4: Όχι. Μαυροπάνος είναι center back και τρομερός.
1: Ναι. Θυμάσαι ποιο λέγαμε Αμάντα, γι' αυτό έκανε.
3: Αυτό λέγαμε.
2: Αυτό είναι το λέγαμε.
1: Γιατί κάτι είχε κάνει αυτό.
4: Δεν το λέγατε γρουσούζι.
3: Με την εθνική είχε κάνει κάτι διαφορά.
2: Κάτι μία, δύο, τρεις. Ναι.
1: Ρε μάλα. Τη μέρα που θα πεθάνω δεν ξέρω.
4: Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν το λέω. Εσύ αυτό που λες ισχύει. Αλλά εμείς θυμάμαι που τον είχαμε συζητήσει στο παρελθόν. Χωρίς εσένα, δεν ήσουν εδώ.
4: Κομπλέ. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ο Μαυροπάνος στα τελευταία παιχνίδια βάζει πάρα πολλά γκολ με το κεφάλι.
1: Έλα ρε.
4: Και τον έχουν κάνει δεν γκριγκά και μπλα μπλα μπλα. Η West Ham είναι για να υποβιβαστεί. Με μια νίκη, καμιά ισοπαλία, σώνεται. Η West Ham είναι αιώνιος εχθρός της Arsenal λόγω Λονδίνου.
1: Μάλιστα.
4: Παίζουν την άλλη εβδομάδα λοιπόν τώρα. Και σου λέει, και λένε οι οπαδοί στα social, τι ωραίο που θα είναι ο Μαυροπάνος να βάλει στο 95, λέει, καμιά κεφαλιά στο τέλος, να χάσει το πρωτάθλημα, λέει η Arsenal, γιατί να σας θυμίσουμε, λέει, ο Μαυροπάνος έφυγε σαν αποτυχημένος από την Arsenal. Κατάλαβες, και τώρα παίζει την αντίπαλη στη West Ham και λέει τι ώρα που θα είναι που έχει τώρα το σερί να την καταδικάσει, να τη κόψει το πρωτάθλημα.
1: Αυτός που τον έδιωξε. Ήταν, αυτό είναι
4: το. Αυτό είναι ωραίο σενάριο.
1: Μπράβο. Μπράβο, θα είναι ωραία πληροφορία.
4: Αυτό είναι τώρα.
1: Αμάντα μου, έχεις τίποτα άλλο?
3: Όχι, αυτό.
1: Ωραίο. Σε ευχαριστούμε.
3: Επιφυλασσόμαστε.
1: Επιφυλασσόμεθα.
2: Αύριο.
3: Περιμένουμε τα 3-0.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, εσένα ω Ελληνίδα, α πούμε τώρα. Θέλει σήμερα να περάσει ο Παναθηναϊκός?
4: Εννοείται.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
4: Εγώ εννοείται.
1: Αυτό είναι το θα δούμε που όταν ρωτάμε μια κοπέλα κάτι, τους γονείς μας να κάνουμε κάτι και μας λένε θα δούμε.
3: Δεν έχει να κάνει με το ως Ελληνίδα.
1: Με τι
3: έχει να κάνει? Με το ότι θέλουμε ισχυρούς αντιπάλους και ισχυρές ομάδες.
1: Θεωρείς ισχυρή ομάδα τον Παναθηναϊκό?
3: Δεν είναι.
1: Πολύ ωραία.
4: Κοίτα, στο πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Εγώ αγχώθηκα λίγο. Λέω κάτσε μη χάσει.
1: Στο δεύτερο δηλαδή δεν αγχώθηκε.
4: Όχι, γιατί δεν ήθελα να χάσω ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό.
1: Στο τελικό. Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι πως αν γίνει αυτό, γιατί αν περάσει και ο Παναθηναϊκός, στο τελικό θα βρεθούμε, θα λυθούν πολλές διαφορές. Να το πούμε αγωνιστικά μόνο μιλάω, έτσι. Δεν
4: θα
1: το
4: ηρεμήσουμε για ένα διάστημα.
1: Ναι, για αγωνιστικά κάποιο θα πάρει το
3: πάνω. Ηρεμήσουμε.
1: Θα ανέβει από πάνω και θα έχει να το λέει.
4: Και να απαντήσω και
1: μιλάω το... τώρα σωστά, όμορφα, ανθρώπινα, κοινωνικά.
4: Να κάνουμε πλάκα.
1: Όχι εξωκοινωνικά και εξωαθλητικά. Δεν μιλάω τώρα για ξυλίκια και ακρότητες. Μιλάω για ωραία πράγματα. Αυτός που θα κερδίσει θα μπορεί να το κοπανάει για αρκετό καιρό.
4: Και να το πω έτσι. Και να απαντήσω και εδώ στη φίλη μου τη Χρύσα που δεν με λέει αντικειμενικό σήμερα και ότι αρχίζω και φοβάμαι. Δεν αρχίζω και φοβάμαι, αλλά με έχουν ζαλίσει και εμένα, Χρύσα μου. Φαντάζω τώρα εμένα πόσες Χρύσες μου στέλνουν μηνύματα και με πειράζουν όλη μέρα.
1: Τον πειράζουν. Έλα, ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα.
4: Καλά. Μην
1: τον πειράζετε, ρε παιδιά, μην τον πειράζετε.

0: Αχ, ωραίος ο Πασχάλης ο Τερζής. Να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Μαρίνο, τον Μαρίνη. Πού, τι να κάνει αυτός, παντρεύεται έμαθα. Άντε με το καλό Μαρίνο μου, εντάξει.
1: Όλα τι, καλά.
0: Και όπως σου λέγεται, you're welcome.
1: Ah.
0: You're welcome. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα, η οποία κοιτάς δεν ξέρει, δεν ήταν τότε στην περίσταση. Ένα χειροκρότημα θα την χειροκροτήσει.
2: Βέβαια ξέρω, καλέ.
0: Α, ξέρεις,
2: εκεί
0: ωραία.
2: Ήμουνα, στα γύρω-γύρω.
0: Σωστά. Ο Θανάσης ο Πασάς, εκείνο δεν ξέρει, αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας ο Θανάσης πολύ. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα και η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιού σκηνοθεσία.
1: Και ο Δημήτρης Σουγκαρέζος.
2: Πριν προχωρήσω στο σχόλιο μου, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη για να αποκαταστήσουμε όλα όσα έχουμε πει για το Θανάση αναδιαστήματα και τη σχέση του με τα χρήματα.
0: Όχι, δεν βάλω. Μισό λεπτό. Δεν θα το
2: καταστήσω.
0: Θα διαβαστεί.
2: Ωραία, θα διαβαστεί.
0: Όπως διαβάστηκε
2: και...
0: του, πάλι του Γιάννη.
2: Μπράβο, όταν είναι σαν ένας
0: μάρτυρας. Είναι σαν ένας μάρτυρας που, ναι, που ψευδορκεί και τη μία λέει το ένα, μία λέει το άλλο.
1: Α, πολύ ελληνικό.
0: Θα διαβαστούν.
2: Είναι σαν ένας μάρτυρας.
0: Επειδή είναι σοβαρό, υπάρχει πρόσφατο παράδειγμα που το λέει τώρα ο Θανάσης. Επειδή γελάμε, μην το, θα φανεί ότι το χλεβάζουμε. Οπότε δεν το λέω. Έχει γίνει τώρα. Υπάρχει δίκη.
1: Okay.
0: Που πήγε ο τύπος και είπε οι γείτονες και είπαν άλλα όταν έγινε 9 χρόνια πριν. Για να σας δώσω και ένα tip. Και τώρα που γίνεται το δικαστήριο, τα αλλάξανε. Εντάξει.
2: Γίνονται αυτά.
1: Θα μπει αρχαίο και αυτό.
0: Όχι, να το πούμε, ρε παιδί μου. Ναι. Στον πυροβολισμό του παιδιού, στο. Πού είσαι, μια περιοχή.
1: Στο Μενίδη.
0: Που... Στο Μενίδη ήταν, στη γιορτή του σχολείου.
1: Ναι.
0: Που εκεί που το παιδί σηκώθηκε να κάνει το σκέτς του και μιλούσε. Μάλιστα, η μαμά του ήταν διδασκάλα και μιλούσε με το φίλο του και του έλεγε: του δίνει θάρρος ο φίλος του γιατί είχε άγχος για το σκέτς. Ξαφνικά σοριάζεται κάτω αιμόφυρτο. Γιατί κάποιος παπάρας έπεσε με το όπλο. Έριχνε από διπλανές σπίτια.
1: Νομίζω παιδάκι στον αέρα. Ήταν. Αυτό είναι το πιο
0: επικίνδυνο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κατηγορούμενος και είναι και πιο ασφαλές να μην ξέρω για να μην νομίζουν ότι το λέω και
2: τίποτα.
0: Αυτό όμως που επικεντρωνόμαστε είναι ότι οι μάρτυρες, κάποιοι εχθές στη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, δεν ξέρω, σίγουρα πάνω από ένας, που είχαν πει ότι άκουσαν πυροβολισμούς, πήγαν εχθές και είπαν δεν ακούσαμε τίποτα. Είδαμε, λέει, ένα κάλικα, αλλά μπορεί να ήταν και πριν, μπορεί να ήταν και από μετά. Εμείς λείπαμε εκείνη τη μέρα. Ως και ο εισαγγελέας σου λέει και από τα ρούχα του. Εδώ πέρα λέει δεν είναι το θέατρο της Δευτέρας. Να μας τα λέτε μία έτσι, μία αλλιώς.
2: Ναι.
0: Sorry, τώρα λέω στους
2: αδελφούς. Θα μεσολάβησαν πράγματα.
1: Δεν θα να συμπληρώσει κάτι άλλο, τα πες όλα.
2: Ωραία.
1: Ντρεπόμαστε γενικά.
0: Τι έλεγες?
2: Ήθελα να κάνω να διαβάσω το μήνυμα του
0: Γιάννη.
2: Λοιπόν, μας λέει καλημέρα. Μου λέει και εμένα ότι δεν έχει πλέον μούτρα που αναρωτιόμουν. Το έχει συζητήσει με την ψυχολόγο
0: του.
2: Ναι, και είχα δει κι εγώ.
1: Διαβάζεις από τις λέξεις πλέον.
2: Χριστούλης,
0: ευχαριστώ.
2: Ο Θανάσης είναι σφιχτός γιατί περνάει δύσκολα. Αν είχε τη δυνατότητα, θα μοίραζε απλόχερα τα χρήματά του, όπως μοιράζει τα συναισθήματά του. Τώρα για το στόμα του δεν χρειάζεται σχόλιο. Μιλάει από μόνος του. Σας αγαπώ, μην φτιάχνετε το πρωινό.
1: Καταλαβαίνεις γιατί είναι ειλικρινής, γιατί είπε...
0: Είπε να σε κάψω για να σε λείψω λάδι. Είπε δύο καλά και είπε και να. Ναι.
1: Τώρα δύο καλά. Ξέρεις και αυτό, ρε παιδί μου, είναι μερικοί άνθρωποι είναι σφιχτοί γιατί είναι τώρα στη δυσκολία. Μόλις περάσει η δυσκολία, είναι σφιχτοί γιατί περάσανε τα δύσκολα παλιά. Όταν λίγο το πράγμα έρχεται στα καλά, είναι απεσιόδοξοι, άρα πάλι είναι σφιχτοί.
0: Γιατί κακό είναι, ρε Βασίλη, να βρίσκει ένα καλό για να μην θάβει ευθέως τον άνθρωπο τον άλλον, ναι.
1: Όχι. Όχι, άλλο το λέει. Για μένα χτυπάει πάλι. Γενικά λέω εκεί έξω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή τη ζωή σα,
0: ναι,
1: φάτε τα κιόλα. Δεν είναι όλε οι περίοδοι δύσκολε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, πιστεύει, ο Βασίλης πιστεύει ότι είμαι γριά από το. Πώς τη λέγανε τη σειρά.
2: Ότι έχει κάποιο κατοχικό.
1: Όχι, τον μπαμπά μη τρέχει που τα έκρυβε στην τηλεόραση και με καντήλια. Έλα, ρε, δεν τη θυμάστε.
0: Εγώ δεν
1: ναι, βέβαια.
0: Με μασουράκια. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι, και πετάξανε την τηλεόραση.
0: Το μασούρι θα είναι η λέξη σημερινή τη βραδιά πίσω το πρωί.
1: Μα έσκησε τώρα.
0: Ναι, ενώ κάθε μέρα το καραβγάζει με το θέμα. Λοιπόν, κερδίζει εσύ που θα βγει στον αέρα ο Μάπα και θα μα πει ποιο είναι ο νικητή. Δύο πίτσε Μπιάνκα Αλφόρνο ανανικητή από την πίτσα φαν την αγαπημένη μα. Και θέλω να σου πω ότι. Άντε, θα σα πω τώρα για τα προϊόντα. Καινούριε πίτσε έχει. Έτσι, τώρα γιατί έρχεται και η Eurovision. Βραδιά Eurovision. Έρχεται βραδιά Champions League. Οπότε ετοιμαστείτε. Πίτσα Μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξου χειροκρότημα.
1: Βέβαια. Πολύ
0: απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Λοιπόν, ό,τι πιο λαχταριστό, παιδιά, έχει βιώσει. Μπιάνκα Μαργαρίτα και Μπιάνκα Μπολονές, Μπιάνκα Σίζαρς και Μπιάνκα Καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη. Ζύμη Αλφόρνο. Μεγάλες τιμές ζούμε, παιδιά, και έχει και γλυκά φοβερά. Τσόκο κράτ, τσόκο κράτ φυστικό βούτυρο, τσόκο κράτ λότου μπισκόφ. Εγώ ξέρω τι έχω κάνει τώρα, τώρα τα λέω, δεν έχω. Έχω δύο χρόνια αυτό, έλεγα στα παιδιά να κάνω εξετάσεις και αποφάσισα να κάνω εξετάσεις. Οπότε τώρα λίγο θα μαζευτώ.
1: Αχα.
0: Που λένε κάποιοι ότι δεν είναι και το σωστό. Σου λέει πήγαινε κάντες να δεις τι έχεις και μετά κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις για να μειώσεις τις τιμές. Το να τις έχεις κάνει δίαιτα πριν και μειώσεις τις τιμές δεν είναι το πραγματικό.
1: Κάπου ανάμεσα,
0: είναι πλασματικό.
1: Κάπου ανάμεσα νομίζω θέλει. Δηλαδή ούτε να πεις προετοιμάζομαι μια εβδομάδα για εξετάσεις γιατί δεν σου βγουν σωστές.
0: Όχι ένα μήνα λέω εγώ.
1: Λες πάρα πολύ ρε. Άμα είναι ένα μήνα μετά δεν τις θες.
0: Αρχές Ιουνίου,
1: ναι.
0: Και έχω μπει τώρα στη διατροφή. Δεν θα τρώω κρέας. Εγώ έτσι το είχα ξεκινήσει, παιδιά. Μια φορά που έκανα εξετάσεις, έκανα κάθε χρόνο. Σταμάτησα το κρέας για δύο μήνες.
3: Από τοξίνες.
0: Έτρωγα ψάρι, κοτόπουλο. Όχι βίγκαν, ναι, αυτό που λέω
2: ναι,
0: θα
2: ναι, το κόκκινο
0: το
2: κρέας.
0: Κόκκινο κρέας.
1: Ωραία.
0: Έτσι, επειδή κάτι είχα διαβάσει.
1: Ναι.
0: Και για τη ζάχαρη είχα διαβάσει.
1: Πας ναι. Τώρα εκεί.
0: Πρόσεξε. Μάλιστα τότε είμαι με την κοπέλα. Με την Ελένια.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινάμε. Και πάω και κάνω εξετάσεις. Και οι δύο κατεβασμένες τιμές φουλ. Που εγώ πάντα είχα λίγο τσιμπημένο ουρικό οξύ.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Και το βλέπετε ότι λένε και έτσι λένε έγινε βίγκαν. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη.
1: Ναι.
0: Αλλά από τότε εγώ το σταμάτησα φυσικά γιατί το είχα κάνει μόνο τις εξετάσεις.
1: Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα κάνεις ένα μήνα μία χι διατροφή.
0: Ναι.
1: Θα πας, θα κάνεις τις εξετάσεις, θα σου βγουν καλές, λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να συνεχίσεις μετά για να είναι καλές.
0: Όχι, έστεικα. Θα πέσω μέσα στο ποτό και στο κρέας.
2: Άρα.
0: κρέας και ενόπνευμα το
2: καλοκαίρι. Δεν θέλει να στεναχωρηθεί.
0: Ναι.
2: Να πει πω.
0: Προτιμώ να στεναχωρηθεί κάποιο που μου πουλάει το κρέας παρά.
1: Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι. Να, μαζεύεται, οπότε ας το ξαναφήσω.
0: Ναι, μωρέ, μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Αυτό.
0: Αυτό που σου είπε.
1: Ναι,
0: σούπε.
1: Μωρέ.
0: Ό,τι σου είπε.
4: Περισσότερη μουσική.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας ποιητές και ποιήτρια. Μίλησα στην εαυτή μου.
2: Πω, αυτό το τι πράγμα δεν έχει σταματημό.
0: Δεν έχω, δεν έχει πάτα το βαρέλι.
2: Δεν έχει πάτα το βαρέλι. Τέλος πάντων, εντάξει, σε όλους μας, για όλους μας.
0: Για όλους μας τι?
1: Δεν έχει πάτο.
2: Για όλους μας δεν έχει πάτο.
1: Μην νιώθεις μόνη σου.
2: Να πες καλημέρα.
1: Άπατη.
2: Καλημέρα σας. Συγγνώμη, από τις 6 ώρα σας πρίζουμε τα σκότια. Είναι η βραδιά πίσω στο πρωί με θέμα το μασούρι. Είμαι λίγο ταραγμένος γιατί μπήκα στα social media, είδα διάφορα πράγματα. Θέλω να πω την άποψή μου, απ' την άλλη δεν θέλω κιόλας.
1: Όχι, μην το πεις.
2: Γιατί να κάθομαι εγώ να λέω.
0: Τι σε νοιάζει.
1: Θα αρχίσουν καινούργια κόντρα τώρα.
0: Ξέρεις γιατί ρε παιδί μου.
2: Γιατί πια δεν λέει ο καθένας την άποψή του ad hoc. Δηλαδή λέμε, ο Βασίλης είπε κάτι για την Κατερίνα. Να πω την άποψή μου, εφόσον το έκανε δημόσια. Όχι, τώρα λέμε, ο Βασίλης. Παπ. Και λέμε την άποψή μας για τον Βασίλη. Μετά βλέπουμε τι έκανε και βρίσκουμε τα επιχειρήματα. Υπερικατά. Απ' την αρχή ξέρουμε όμως ότι το Βασίλη δεν τον πάμε, άρα θα τον κράξουμε, ή ότι τον πάμε, άρα θα τον εκθιάσουμε. Και μετά κοιτάμε στη σκαλέτα ποιο είναι το θέμα συζήτησης.
1: Τι άγχος ρε παιδί μου και αυτό τώρα να μην ξέρεις πού θα σε πιάσουν στο στόμα τους πρωί-πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οτιδήποτε.
2: Τέλος πάντων. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση γιατί εχθές ο Νίκος Σύριγος πήγε στον Γρηγόρη Αρναντόγλου και έκραξε τον Λιάγκα. Και σου λέει ρε παιδί μου ότι γιατί δεν τα λέει μόνος του ο Γρηγόρης και αφήνει να ακουστούν από το στόμα του καλεσμένου του. Δεν θα πάρουμε θέση. Το αφήνουμε ως
0: αναπηλία
2: και το λέω επειδή θες να πάρεις, πάρε εσύ. Εγώ δεν παίρνω γιατί δεν τράβηξα. Αλλά επειδή γίνεται στα social media αυτή η συζήτηση, το μετεφέρω. Θες να πεις?
1: Τελικά όχι.
2: Το δανάζω.
1: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Το δανάζω το ρωτάω. Θες να μιλήσεις εσύ?
1: Δεν τα έχω δει κιόλας. Δεν τα έχω δει άποψη.
2: Σιγά.
1: Έχουμε και βραδιά ποίησης.
2: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν το μασούρι. Παρακαλώ κύριε.
1: Μασουριάστε.
0: Ποιο θα ξεκινήσει?
3: Εσύ που έλειπες.
0: Εγώ δεν έλειπα χθες, αλλά θα ξεκινήσω γιατί όχι.
2: Που έλειπες γενικά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να ξεκλειδώσω.
1: Γιατί εσύ μας έλειπες.
0: Το τετραδιάκι μου το ψηφιακό.
1: Βέβαια.
0: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Μασούρι από την συλλογή μου Ζωή εντυπωσιακά απρόβληπτη.
2: Είναι μεγαλύτερη όσο ο τίτλος από το ποίημα.
1: Από καλά, κατάλαβα.
0: Όχι. Ο τίτλος της συλλογής. Ναι, γιατί όχι.
2: Τι όχι και γιατί είναι νέο, μόλις κάνεις μια διάλογο δικό σου. Με ποιον μιλάς τώρα?
0: Την αυτή με σένα. Με σένα, τι πειράζει να είναι.
2: Όχι, απλώς έχει κάνει μια αντίδραση τις τελευταίες μέρες που δεν θα μας πάει καλά τους τελευταίους δύο μήνες. Ηρέμησε λίγο.
0: Τους τελευταίους δύο μήνες.
2: Ναι, αλλά δύο μήνες μείνανε.
1: Μιλήστε το λίγο με ψή αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Θες
0: να κάνουμε μαζί μια συνεδρία?
2: Τίποτα δεν κάνουμε μαζί.
0: Γιατί?
2: Να
0: πάμε σε κάπλις θέραπη.
2: Να σταματήσεις να μου αντιμιλάς. Ούτε κάπλις θέραπη, ούτε ντάμπλις θέραπη.
1: Πάτε μωρέ σε κάπλις θέραπη.
0: Νομίζω ότι είναι ο ζωδιακός μας συνδυασμός έτσι. Αλήθεια σου λέω.
2: Θες να δεις το ζωδιακό μου άλλο εαυτό?
0: Λοιπόν.
2: Πάμε.
0: Άκου το ποίημα μου, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο το ποίημα μου βγήκε.
2: Ναι, αφού μιλάγαμε και εσύ για τον Σύριγο και εσύ έχω μία γραμμή.
1: Είχα έμπνευση. Ναι, για τον Σύριγο, τι θες να πω τώρα?
0: Τίποτα. Ξεκινήσει η επαγγελία.
1: Σιγά την προσωπικότητα.
2: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν. Τα λεφτά μου κάνω πια μασούρι. Ποιος ξέρει η ζωή τι θα μου σούρει. Όχι η Κωνσταντοπούλου, αλλά μπορεί και αυτή. Αν και δεν είμαι ακόμη στη Βουλή. Ποτέ δεν ξέρεις εντυπωσιακά υψηλό χρέος πότε θα ξανάρθει και θα με δείτε να αράζω στην πλατεία τη Βάθη. Δούνου του και 20 ευρώ τη μέρα, θα φτύνω ποίηματα σαλέρα. Και μετά από δύο χρόνια ντοκιμαντέρ.
2: Ντοκιμαντέρα.
0: Ντοκιμαντέρ. Από το καλλιτεχνικό μου, με δύο ρο, μπουκατέρ. Θα έχω ιδρύσει κόμμα, θα το λένε δεν πληρώνω. Μασούρι τα λεφτά. Γεια σου Θανάση Γαλαντόμο.
2: Γαλαντόμο.
1: Δεν πειράζει.
2: Τα κοινόχρηστα τα πλήρωσες?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τη άρεσε.
2: Δηλαδή έφυγε, πήγε Κοπενχάγη.
0: Να σου πω κάτι.
2: Αλλά πιστώνεσαι στα κοινόχρηστα.
0: Εσύ, αγόρι μου, γιατί?
2: Μα πώς διασκεδάζεις όταν έχεις υποχρεώσεις απλήρωτες?
0: Πώς? Έτσι.
1: Και δεν απόκριο.
2: Ελάτε.
1: Τι είπε, τι είπε.
2: Έλα, έλα. Έλα, Βασίλης, ο Βασίλης.
1: Ναι. Είναι το ποίημα μου το Μασούρι από την ποιητική συλλογή Οικονομίες και Οικονομίες. Κάτω από το στρώμα μου.
2: Τώρα τον έβγαλε το τίτλο.
1: Έχω ένα τεράστιο μασούρι. Όχι, είναι περιγραφικό του περιεχομένου.
2: Ναι.
1: Κάτω από το στρώμα μου.
2: Ξανά
1: έχω
2: λέω.
1: Ένα τεράστιο μασούρι. Είναι ωραίο, δροσερό, σαν φρέσκο πεντανόστιμο αγγούρι. Όλο λέω να το φάω, μα τελικά το αναβάλω. Κάτω από το στρώμα δεν χωράει. Δεν ξέρω πια πού να το βάλω.
2: Το αγγούρι. Θες να
1: το, μασούρι. Το μασούρι.
2: Το οποίο είναι σαν αγγούρι.
1: Δροσερό.
3: 80% νερό έχει.
2: Και νόστιμο.
1: Κι όλο μου λες να τα ξοδέψω. Να βγω, να πιω και να χορέψω. Όπα να τα κάνω όλα. Γιατί η ζωή είναι βαθιά και δύσκολη.
2: Καρμανιόλα θα μπορείς να πεις ότι είναι επικίνδυνη.
0: Μην επισέρχεσαι, ρε παιδί μου.
2: Ρε, μην μου λες εμένα τι θα κάνω, τι άλλο θα κάνω. Θα μου πεις αν επισέρχομαι, κλείστηνε. Κλείστηνε, ας το διάλο πρωί-πρωί. Έλα.
1: Άλλο πλέον δεν μπορεί. Φεύγει, μ' αφήνει η Τασία. Εξάλλου ο έρωτας μου το είχε πει. Θέλει ψυχή και φαντασία.
2: Α, για την οποία καταληξία.

0: Ευχαριστώ, συνάδελφε.
1: Κλείστον και το Θανάση. Όχι. Τώρα έχασε και το δικαίωμά σου να παγγείλεις. Μα μου κάνεις εμένα τον αλληλέγγυο. Θες αλληλεγγύη, κάτσε την πείνα.
2: Κρίμα, κρίμα γιατί ήταν.
1: Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Λοιπόν.
3: Γενικά το
1: το μυστικό του ραδιοφώνου, παιδιά, χρειάζεται ναι. μικρόφωνο.
3: Το μήνυμα του ποίηματός μου πέρα από το μυστικό του ραδιοφώνου ναι, ήταν να το σπάτε το ευρώ είναι σεξι.
1: Άνοιξε το Θανάση.
4: Έλα, Παγγείλω.
1: Ναι.
4: Εσένα όχι, σκάσε τώρα. Σκάσε γιατί θέλω να πω το ποίημα. Μετά θα τα κάνουμε πάλι. λοιπόν, αυτό είναι από την ποιητική μου συλλογή Ιστορίες με την Μπούκα. Και είναι το ποίημα απέναντι.
1: Τι το πείμα?
4: Απέναντι. Απέναντι στην οικοδομή δουλεύει ένα παιδί που ανεβοκατεβαίνει με μια χάρη την σκαλωσιά. Μπούκα, σκέφτομαι ότι πρέπει να πνιγώ στην δικιά του αγκαλιά. Ξέρεις, χέρια πέτρα, σαν το πιελικό σου τον Ινή.
1: Το πιελικό σου τον Ινή.
3: Ναι, ναι.
4: Σκάσε τώρα, αυτό βγήκε. Γι' αυτό και εγώ. Γι' αυτό και εγώ. Άκουσα το βλάχο και πέταξα την κουρτίνα χθες το πρωί και άρχισα τη γυμνή γυμναστική. Μια, δυο, τρεις φορές με είδε το μανάρι και αμέσως το πήρε το χαμπάρι και, δεν... και μου είπε να περάσω να δώσω ένα χεράκι στη πιλάτα. Χωρίς ντροπή του είπα παίρνα οικοδόμε μου να τσιμεντώσει στην άχαρη γωνιά μου. Ήρθε, πέταξε τη ζώνη εργασίας με την καλουποτήξ.
1: Κάτσε ταλμούδι να
3: κάτσε, παιδί μου, τον πετώνουνε τώρα. Στο καλούπομα είναι.
4: Ήρθε, πέταξε τη ζώνη εργασίας με την καλουποτή. Έβγαλε πουκάμισο να δω το Ολυμπιακό κορμί. Δεν άντεξα αμέσως. Του έσκισα το τζιν. Πω, ντροπή, τι απογοήτευση ρε εσύ. Του έβαλα χέρι στη φουβονική περιοχή και έπιασα ρε εσύ μασούρι το πουλί.
1: Τι λες, ρε, τι λες.
4: Αμάρτια απογοήτευση να συνοδεύει τέτοιο πτηνό αυτό το Απολλώνιο κορμί. Η Μπούκα το λάτρεψε.
3: Όταν νυχτώνει ο ουρανός πετούν τα χαμοπούλια.
4: Μα τώρα τέτοιο πτηνό.
0: Καλά, εσύ έκανες τέτοιο ωραίο σκηνικό. Πιλάτα, γυμνή, γυμναστική. Ήρθε ο άλλος, πήδηξε από τη σκαλοσιά.
4: Μα σου
0: ρίχνει.
4: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τα έχεις δει τα γάλματα στην Ακρόπολη.
3: Τα έφερε η ζωή.
4: Ναι. Έτσι είναι το πουλί.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα τώρα που έχουμε κάμερα έχει ρίξει τη ζακέτα κάτω.
0: Έχω σκάσει ρε, τι έχουμε κάμερα. Μα δεν φαίνεται όμως. Μεταλλάσσεσαι.
1: Καλά που πήγες στην Κριστιανή γιατί δεν θα την ξαναδείς. Σε βλέπω ότι από την επόμενη φορά στο Ριτς Κάρλτον.
0: Στο Λος Άντζελε.
1: Καλημέρα.
4: Όχι, βγαίνει ρε, βγαίνει.
0: Θα με παίρνει μαζί του στα high class.
4: Έλα, βγαίνει, κλείσε και μίλα.
1: Ο Βασίλης. Καλημέρα, ποιητές. Σας διαβάζω το ποίημά μου το Μασούρι από την ποιητική μου συλλογή Τσαχλοκούδουνα Μονιάστε.
3: Α, ενωτικός.
4: Ωραίος. Ναι.
1: Την κόρη του Τόμ Κρουζάρα την λένε Σούρι. Και λένε τα λεφτά ότι τα έχει Μασούρι. Αχ, να ήμουνα η κόρη τουλάχιστον τη Κίντμαν. Βγαίνει, λένε ταινία η ζωή του Χίμαν. Αυτού με το καρέ κραδένει το σπαθί του και τσακ σε λιοντάρι μεταμορφώνει το γατί του. Βάφουν το σπίτι απ' έξω, κλείνω το πατζούρι. Νομίζω θα έχω νεύρα σαν του Βαρθακούρι. Πεινάω! Πεινάω! Ήταν η Αντελίνα χθες καλεσμένη στον Ανέστη.
4: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Πεινάω! Κάνω δίαιτα! Και ύστερα εξετάσεις. Κοίτα Μπούκα πάλι σήμερα να με νευριάσεις. Και δεν το ήξερα και με νευρίασες.
0: Είδες.
4: Απίστευτο.
0: Μπράβο σου. Βλέπεις μπροστά.
4: Με το σπιτάκι σου, ρε.
1: Ξέρεις ότι όλα τα συζητάμε με τον Γιώργο εκ νέου στο τέλος του σεζόν. Το ξέρεις αυτό.
0: Τι είπα τώρα, αφού είπα
1: μπράβο,
0: ότι είσαι έτσι πολύ διορετικός.
3: Ναι, μωρέ.
0: Δεν θα μιλάω, μωρέ, θα το κλείσω.
4: Μπούκα, ηρέμησε. Θα σε πάρει ένα Ρονάουτογλου του χρόνου.
0: Φαντάζομαι. Και
1: βέβαια. Αυτό μένει. Στη θέση του Μπουμπουλίνη.
4: Σου και θα έρθει εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, Βασίλη. Όχι τίποτα, βγάλτε μου το μάμα παρακαλώ.
3: Ελάτε.
1: Έλα ρε παιδί, ποιος είσαι να πάρεις τις πίτσες να πάει να φας να μου σήμερα να δεις το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ποιος είναι?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τους
5: Νίκη με λένε.
1: Τους ίσιοσες όλους.
5: Έχω πεθάνει στα γέλια.
0: Γεια σας.
1: Τους ίσιοσες όλους με τη φωνή σου, η οποία είναι...
0: Σαν της Αμάντας.
1: Δεν δίνει δικαιώματα. Ένα, δύο, τρία είναι.
4: Παιδιά, εμένα μου θυμίζει τη Νίκη την Κάρσονα.
1: Πώς είναι εκεί.
4: Μου την έβγαλε.
5: Μακάρι, μακάρι, Θανάση μου, αλλά ούτε καν.
4: Αχ, κρίμα, ρε.
1: Δεν πειράζει. Κάτι δεν πειράζει. Όλες όμορφες είναι οι γυναίκες πια.
4: Εγώ δεν είπα αυτό. Κρίμα που δεν είναι η Κάρτσο να έχει τα λεφτά της. Την ομορφιά της σίγουρα την έχει.
1: Νίκη, επειδή εγώ δεν μπορώ να τον ελέγξω άλλο τον Θανάση, θα τον αφήσω λίγο να παίξει. Θα του ρίξω, θα του δώσω λίγο μπάλες να παίξει το προάβλιο και πες μας εσύ ποιος είναι ο νικητής της σημερινής βραδιάς πίσω το πρωί.
5: Λοιπόν, ήμουν αποφασισμένη, επειδή έχω και εγώ πάρα πολλά νεύρα σήμερα. Μπράβο. Και σε έβλεπα, Δημήτρη, ότι υπέφερες. Να πω εσένα.
1: Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν άνοιξε.
5: Είναι εκπληκτικό.
1: Οπότε θα μου πολλαπλασιάσει τα νεύρα. Θε να μου πολλαπλασιάσει τα νεύρα.
3: Θα βοηθήσει, θα βοηθήσει, ναι.
5: Ήταν εκπληκτικό το ποίημα σου, έχω να πω.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Αλλά η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με το Θανάση σήμερα.
3: Ευχαριστώ.
1: Τι γέλασε.
3: 3-3. Η εβδομάδα είναι δικιά μου. Θα σα το κάνω, θα σα το κλείσω το σπιτάκι.
0: Σπάσε το κορμάκι σου, Θανάση.
1: Κλείσε την Κατερίνα καταρχάς. Δεύτερο. Δεύτερον, μου θυμίζει την είδα το μεταξύ πρόσφατα μια συμμαθητριά μα την Νατάσα την Μπένια, καλή τη ώρα να είναι. Όταν έμπαινε ο φυσικό ο κύριο Μπάρλα, επειδή την είχε βάλει στο μάτι με το που έμπαινε ο Μπάρλα, έβγαινε η Μπένια. Έμπαινε ο Μπάρλα και έλεγε Μπένια, πέρασε έξω. Έτσι ακριβώ με το που θα ανοίξει το στόμα σου, θα σου κλείνω το μικρόφωνο.
4: Εμένα λοιπόν, μου το έκανε όντω αυτό. Σου είχα πει, έμπαινε μέσα, πασά, ντάφλα, χαϊνά έξω.
1: Έξω, οι τρει.
4: Ήταν επίμα.
1: Για να μπορεί να κάνει μάθημα.
4: Ναι, λοιπόν, δεν έκανε, Νίκη, το
1: δεν ήταν καλό το ποίημα του Θανάση, ήταν όμω μεγάλο και επειδή περίμενε να τελειώσει δεν τελείωνε. Αυτό σου προκαλούσε το γέλιο γιατί είχε άλλη μια αράδα παραπάνω. Εντάξει, του σημασία έχει το αποτέλεσμα. Εσύ κρίνει και εφόσον είπε το Θανάση, το Θανάση.
3: Ευχαριστώ. Ρε παιδί μου, κάτσε τώρα. Ήταν ένα ωρεοποιητικό Άρλεκιν.
4: Ναι, ρε φίλε. Είχε
5: ήταν.
1: Επειδή είχε του τσούνια ρε και
4: πήγε το story του ρε.
5: Σκίστηκε Δημήτρη, πατελόνια. Όταν ηρεμήσει και το ξαναδιαβάσει, θα δει. Δεν θα μου πει έτσι έκανα εγώ το πρωί με το γιο μου, να ξέρεις. Ακριβώς αυτό όλη η πολυκατοικία με άκουσε.
1: Λοιπόν, αυτό το ξέρετε, παιδιά, στις πολυκατοικίες όταν μαλώνετε με τα παιδιά σας, ακούγεστε.
4: Ρε, εσύ, τώρα που είπες.
1: Πολύ ακούγεστε.
4: Παιδιά,
1: δεν είναι κάτι κακό, παιδιά είναι και μαλώνετε, δεν είναι τίποτα, αλλά ακούγεστε και εσείς και το παιδί.
3: Ναι, μόνο ενώ τα παιδιά ακούγονται.
1: Θα πίστευες ότι θα ακούγεται η μαμά περισσότερο που έχει τη φωνή.
4: Όχι, ρε,
1: ο ενήλικας, αλλά και το παιδί και τι σας λέει το παιδί.
5: Μη μου φωνάζεις εμένα έτσι μου είπε εμένα. Και καταλαβαίνεις ότι φώναξε ακόμα περισσότερο.
4: Νίκη, ηρέμησε, πηγαίνανε στη μάνα μου για πάρα πολλά χρόνια οι γνωστές κουτσομπόλες της γειτονιάς και έλεγε τελικά τι κάνατε, θα πάει εκδρομή.
1: Έλα ρε.
4: Μας ακούγε όλη η γειτονιά. Επίσης να πω λίγο αυτό που είπε τώρα Δημήτρης. Υπάρχει και χειρότερο πλέον σύγχρονο, το έζησα προχθές. Ξαφνικά άκουσα ρε φίλε 12 παρά. Ναι, που θα κλείσει. Πόσα άτομα τώρα παίζει. Ναι, ναι.
1: Τι λες.
4: Και βγαίνω στον μπαλκόνι, λέω τι γίνεται. Κοίτα από κανένα πιτσιρικά. Είχε ξεχάσει ότι είναι στα αμάξι μέσα και μίλαγε στο κινητό. Τότε από τα ηχεία του αυτοκινήτου άκουγε όλη η γειτονιά πόσα άτομα θα κλείνανε μπουζούκια.
3: Παιδιά, αυτό θέλει προσοχή. Εγώ ήμουνα και μίλαγα προχθές. Τι ωραία, τι καλά. Το έχει υπόψη ότι σε κάποιο φανάρι με ανοιχτά παράθυρα. Λίγο να το χαμηλώσει από εδώ από εκεί. Εντάξει, στο δρόμο. Βγαίνω εγώ μετά. Και λέω, παίρνω το κινητό και πατάω στο ηχείο του κινητού. Έλα που κάτι γίνεται αυτά τέτοια και ενώ έχω βγει, έχω κλειδώσει το αυτοκίνητο αυτό από μέσα λαλάει.
1: Εγώ λοιπόν καλό ο Γκάρεζος τώρα που θα με πείτε ψώνιο, αλλά που έχω συνηθίσει στα κάμπριο και ξέρω ότι έχω πάντα... Βέβαια.
0: Κλείστον.
1: Τι είπε. Μπουκα, αύριο.
0: Έλα, πλάκα,
1: υποχρεωτική άδεια. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Την Πέμπτη θα έρθει.
0: Παράσκευα.
1: Εσύ, από
0: θα
1: μένα.
0: Έρθω.
1: Όχι, δεν θα έρθει.
0: Θα
1: σε πετάξει, δεν θα βγει στον αέρα. Λοιπόν, Νίκη, συγγνώμη τώρα που τα ενίκω εν δήμο. Εγώ εννοούσα, επειδή την έχω πατήσει πολλές φορές. Όταν έχει ανοιχτό αυτοκίνητο, έτυχε να χωρε, παιδί μου. Μεταχειρισμένο ήταν, δεν έγινε τίποτα. Αλλά συνήθισα ότι ό,τι λέω ακούγεται. Και ό,τι ακούγεται μέσα από το αυτοκίνητο, από τα ηχεία. Το ακούει και ο διπλανός. Και έτσι προσέχω πάρα πολύ διπλά. Ενώ δεν το έχετε στο μυαλό σας που είναι θέμα παραθύρου.
3: Αυτό εμένα δεν με νοιάζει. Επίσης ανοιχτό το έχω, ας πούμε, χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά δεν με νοιάζει τύπου εν κινήσει.
1: Βασιλάκι μου, δεν έχεις καμπριό. Έχεις ένα υποτυπώ τη παραθυράκι στην οροφή. Έλα τώρα.
4: Έλα, μίλα, τι
1: θέλει. Αγάπη.
4: Όλα αγάπη. Κύριε παιδί μου, και ακούγα φοβάται για τη θέση τη και δεν απαντάει.
1: Κλείσε και το Βασίλη. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσει. Σου κλείσει όλους. Κλείσε και την Νίκη. Γεια σου Νίκη.
5: Δημοκρατία. Κλείσε και εμένα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Νίκη.
5: Καλημέρα. Κέρδισε
1: σπίτσες. Να τις φας με το παιδί. Έλα. Γεια.
5: Εντάξει.
1: Πάει και αυτή. Κλείσε και το Θανάση.
4: Κύριε Δημήτρη.
1: Ρεά στο διάλογο εσύ. Λοιπόν παιδιά αυτό ήτανε. Άμα σας άρεσε, σας άρεσε. Άμα δεν σας άρεσε να ακούτε Αρναούτογλου. Καλημέρα. Γεια.
6: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη 6 Απριλίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσαρμόζεται.

0: Η κυκλοφορία ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, εξαιρετική η σημερινή ημέρα, εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Hello. Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons, coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και εμείς 9 και 8 σήμερα Τετάρτη, μια όμορφη μέρα, Τετάρτη 6. Τι έχουμε, Μάιο? Άνοιξε το παράθυρο να μπει. 6 Μαΐου λοιπόν, Τετάρτη. Η Τετάρτη είναι η αγαπημένη μας μέρα, όπως έχετε καταλάβει όσοι μας ακούτε καθημερινά, διότι είναι η μέρα από την οποία και μετά ξεκινάμε τη διαδρομή μας προς το Σουκού. Είναι και μια γεμάτη εβδομάδα, δηλαδή δεν είχαμε αργίες, απεργίες, τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο κάθεται κάπως βαριά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια όμορφη Τετάρτη. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μαζί με τον υπεργαλλιαξιακό ηχολήπτη που είναι σήμερα εδώ, Γιώργο.
1: Και χθες εδώ ήμουν.
0: Όχι, Γιώργο. Δεν ήσουν εδώ. Ένα πράγμα έχω ζητήσει. Ένα πράγμα έχω ζητήσει. Όταν δεν θα είσαι εσύ, θέλω να μου στέλνεις ένα μήνυμα να με ενημερώνεις. Πόσο δύσκολο είναι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα να το κάνεις. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζητάς από τα αγόρια, ένα πράγμα να κάνουν, ρε φίλε. Και δεν το κάνουν. Μπορεί να μας τρελάνε εμάς τα κορίτσια, να το ξέρετε αυτό.
1: Κοίτα, αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ.
0: Α.
1: Όχι μόνο για μένα, γενικά.
0: Μα είναι γενικό το φαινόμενο. Είναι σαν να μην ακούτε. Δεν έχετε τι, δεν εστιάζετε.
1: Χαίρομαι που έχω και άλλους μαζί μου σε αυτό.
0: Α, βέβαια. Υπάρχει πάρα πολύ. Όμως αυτή η μάστιγα πρέπει να

0: τελειώσει η αγάπη.
1: Εντάξει, και εσείς το κάνετε βέβαια.
0: Όχι, εμείς μας λέτε ένα πράγμα και δεν προλαβαίνετε να ολοκληρώσετε και το έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε γιατί. Όχι γιατί είμαστε υπάκουες και ότι μας λέτε κάνουμε, αλλά γιατί θέλουμε να ολοκληρώνουμε τα tasks. Δηλαδή, μην αφήνουμε εκκρεμότητες. Ωραία, αυτό το κάνουμε. Μην περιπλέκουμε τη ζωή. Αυτό είναι απλό. Παπ, το κάνεις. Είναι απλό, Γιώργο μου. Δεν έρχεσαι μια φορά εδώ διότι αντικατίστασε ή whatever. Στείλε ένα μηνυματάκι, αγάπη. Δεν είναι κάτι τόσο φοβερό.
1: Ό,τι είναι, ό,τι είναι.
0: Ό,τι είναι, ήταν η δεύτερη φορά που δεν το έκανες. Την τρίτη φορά καίγεσαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μουσική, διότι είναι ήδη 9 και 10. 698 104 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Με τι θα ξεκινήσουμε, Γιώργο?
1: Με ένα Θοδωρή Φέρη. Ένα είπες.
0: Α, είπες. Ό,τι πρέπει είναι το είπες. Είπες ότι θα στέλνεις.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και όλοι κινούμαστε στους ρυθμούς δύο γεγονότων. Mm-hmm. Ένα είναι το Final Four, το οποίο θα γίνει εδώ και μέσα στο σπίτι μας. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο, 3-0, μια χαρά πέρασε από τη Μονακό και είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με την Βαλένθια, έτσι. Να μιλάμε και μεγάλα λόγια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα με ένα 2-0 στην έδρα τους μάλλον θα περάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ρε τι έχει να γίνει. Όλα αυτά τα μεταξύ μαζί με Eurovision, αυτό είναι το δεύτερο γεγονός στο οποίο κινούμαστε. Φυσικά. Άσχετο το ένα με το άλλο. Και όχι βέβαια, διότι και εκεί η Ελλάδα παίζει πολύ δυνατά, ώστε του χρόνου πρώτο ο Θεός θα δούμε μήπως γίνει και Eurovision εδώ. Μήπως το φέρει ο Ακύλας.
1: Μακάρι να το φέρει.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι σε ένα σπίτι που έχει οι άντρες, το σπίτι μου εννοώ, η φάση μας είναι στα κάγκελα.
1: Είναι όρια.
0: Όρια. Και δεν είναι και όλη η ίδια ομάδα. Οπότε.
1: Θα το δείτε όλοι μαζί, σε ένα σημείο.
0: Δεν ξέρω. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί, ποιος θα περάσει στον τελικό, ποιος θα παίξει με ποιον. Διότι καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι αν περάσει στον τελικό ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, που υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να συμβεί αυτό.
1: Καταρχάς θα είναι κλειστή η χώρα εκείνη τη μέρα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Στην Αθήνα.
0: Όλη η αστυνομία θα βρίσκεται εκεί κατά τα
1: στο Μαρέ. Ναι.
0: Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ωριμοί και ψύχρεμοι.
1: Σίγουρα θα είμαστε.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα. Να ευχαριστηθούμε. Και όσοι θα πάνε στο γήπεδο, αν όντως αυτό είναι το δίδυμο, να το ευχαριστηθούν.
1: Μα πέρα από τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς που θα πάνε, έρχεται και κόσμος από το εξωτερικό που
0: φυσικά
1: παρακολουθεί.
0: Δηλαδή, μπάσκετ. Δηλαδή, εντάξει, ευτυλιστούμε.
1: Δεν θα είναι μόνο Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί στο γήπεδο, θα είναι και από άλλες ομάδες. Και φίλαθλοι άλλοι.
0: Και ξέρεις τι με στεναχωριέται. Ακούω τώρα συζητήσεις διάφορες και από άλλους και άσχετους και πιο. Ότι αν δεν περάσουν και οι δύο ομάδες αυτές και περάσει. Πες ότι ο Παναθηναϊκός δεν περνάει, λέμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δύσκολο, αλλά
0: πάνε. Ναι, δύσκολο, αλλά λέμε. Θα πάνε στο γήπεδο και οι κάποιοι Παναθηναϊκοί, ώστε να λειτουργήσουν ως αντιολυμπιακοί. Δηλαδή, υπερβολή.
1: Εντάξει, αυτό είναι συνήθως.
0: Ναι, ρε παιδιά. Ας ξεπεράσουμε τα συνηθισμένα, ας γίνουμε έτσι λίγο πιο. Να ευχαριστούμε έναν ώρα. Στην τελική, δύο ελληνικές ομάδες, αν πάει έτσι, θα παίξουν στο τελικό του της Γυρολίκας. Γιατί να μην είναι ωραίο αυτό.
1: Ωραίο είναι. Απλά γίνεται στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σήμερα είναι ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού, όπου από εκεί θα κριθούν επίσης πολλά. Για να το παρακολουθήσουμε. Μετά το break θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το άλλο μεγάλο γεγονός της Eurovision.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Λοιπόν, καθημερινά μαθαίνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για την Eurovision. Σήμερα είναι η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα, αν δεν κάνω λάθος. Και μαθαίνουμε ότι στους ημιτελικούς και πρώτον και δεύτερο ημιτελικό και στον τελικό θα εμφανιστούν και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες που έχουμε δει και αγαπήσει στη Eurovision. Θα ξεχωρίσω φυσικά και θα πω πρώτη από όλους τη Βίκυ Λεάνδρος, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω θα τραγουδήσει στον πρώτο ημιτελικό. Έτσι έχω καταλάβει, ότι θα βγει στον πρώτο ημιτελικό και θα τραγουδήσει, διότι η Βίκυ Λεάνδρος έχει κερδίσει την Eurovision με το Λουξεμβούργο, όπου έχει πάει δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, με το Λουξεμβούργο, όπου τη μία φορά βγήκε τρίτη και την άλλη φορά κέρδισε. Και αυτό που θα τραγουδήσει θα είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο βγήκε τρίτη. Όχι αυτό με το οποίο κέρδισε.
1: Α, γιατί?
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, το ρεπορτάζ πάντα, Γιώργο μου, το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι δεν έχουμε, δεν ξέρω, σίγουρα, καλά η νεότερη γενιά σίγουρα, αλλά η Βίκυ Λεάνδρος είναι τεράστια καλλιτέχνητα.
1: Ναι, υποτίθεται είναι η βασίλισσα.
0: Είναι η βασίλισσα, είναι η πιο πουλιστερή ευρωπαίο-γερμανίδα, ελληνογερμανίδα καλλιτέχνητα ever. Με εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει η Βίκυ Λεάνδρος. Μιλάμε τώρα ότι είναι top of the top και θα βγει να τραγουδήσει εκεί. Επίσης τους τελικούς θα δούμε τους Λόρντι να τραγουδάνε.
1: Τα τερατάκια.
0: Τα τερατάκια εκείνα. Τα... Μόνο τερατάκια.
1: Μόνο τερατάκια δεν ήταν.
0: Αυτά ήταν τερατώδη, τερατάρες. Που θα μου έκαναν. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να μην βγουν ως τέρατα.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέλος πάντων.
0: Θα μ' άρεσε πολύ να βγουν κάτι τελείως διαφορετικό, τύπου με κουστούμάκια.
1: Να κάνουν μια αποκάλυψη.
0: Ναι, να είναι τελείως κόντρα από ό,τι θυμόμαστε από Λόρντι. Η Ρουσλάνα επίσης θα τραγουδήσει. Ο Ρίμπακ με το βιολάκι του, το ωραίο. Και διάφοροι άλλοι. Γενικότερα θα είναι, πιστεύω, μια ωραία βραδιά αυτή του τελικού. Θα το έχουν φτιάξει ωραίο. Και εντάξει, την τελική είναι και στη Βιέννη. Εντάξει, υπάρχουν οι πόροι για να γίνει ένα πολύ ωραίο σοου. Καλά, δεν λέω?
1: Ναι, προφανώς.
0: Οπότε, αν υπομονούμε 12 Μαΐου την επόμενη. Τρίτη δηλαδή είναι ο πρώτος ημιτελικός στον οποίο και συμμετέχουμε. Δεν θέλω να πιστέψω στα όνειρα του Κώστα Μπίγαλη, ο οποίος ο άνθρωπος κοιμήθηκε και είδε στον ύπνο του ότι η Φιλανδία κερδίζει την Eurovision. Δεν θέλω να πιστέψω στα όνειρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, βγήκε και το είπε ο άνθρωπος ότι αυτό είδε το όνειρο. Παρότι δεν έχει πολύ ακούσει το τραγούδι της Φιλανδίας, λέει, και δεν ξέρει, αλλά είδε αυτό το όνειρο.
1: Okay.
0: Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί
1: ένα
0: αυτό.
1: Ένα περίεργο όνειρο, θα πούμε.
0: Εντάξει, τώρα είναι τέτοια η πληροφορία και εμείς είδαμε όνειρο ότι. Τέλος πάντων, ας μην πω ότι όνειρο βλέπουμε εμείς.
1: Δεν θα πούμε.
0: Ας το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τι?
1: Πάμε με Νίκο Φέρτη.
0: Πάμε με Νίκο.
1: Ας τους να λένε.
0: Ας τους να λένε, Γιώργο μου, τελικά. Τι είπε ο κόσμος, ρε παιδιά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

0: Καλέ, αυτό το τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, εκτός το ότι είναι 81-82, έτσι λέω εγώ όλα αυτά που είναι λίγο πιο παλιά, 81-82. Πού, τι τραγούδι είναι αυτό?
1: Είναι 2001, όχι 81-82.
0: Ναι, αλλά είναι το παλιό, κατάλαβες.
1: Είναι 2001, throwback, ναι.
0: Είναι throwback. Mm-hmm. Παίξε μαζί μου και τι μου θύμισες τώρα. Έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι, μπορεί και από το 2001 που βγήκε.
1: Ήτανε στο Γεια, στο album.
0: Ήταν στο Γεια, ναι. Παίξε μαζί μου απόψε, κάνω ό,τι θα σου πω. Κάτσε εδώ συντονισμένος στο My Radio 104,6 για την ατζέντα που έρχεται από Κατερίνα Μπούκα, γιατί αμέσως μετά θα σου πω πώς μπορείς να γίνεις ambassador του τόπου σου και να παρουσιάσεις εσύ ο ίδιος βραβείο για τα Mad Video Music Awards.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Καταρίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Τετάρτη στη ημερολόγια. Σας πάω λίγο προς το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτήν την Παρασκευή και το Σάββατο είναι οι τελευταίες εμφανίσεις για Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στο Βοτανικό. Αντίθετα, έχουμε πρεμιέρα για Λένα Ζευγαρά στις 8 Μαΐου στο Vogue Club Athens, όπου θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Συνεχίζεται και το This is Athens City Festival, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, και την Κυριακή 10 Μαΐου έχουμε το καθιερωμένο πάρτι πλέον του φεστιβάλ Athens All Star Party 2026 στο πάρκινγκ του Θεάτρου Λυκαβητού, με ελεύθερη είσοδο από τις 4 το μεσημερό απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Έχουμε και Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ Αθήνα Λατίνα το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Κλαφθμόνος. Πρόκειται για ένα υπαίθριο φεστιβάλ με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που τα έχει όλα. Γνήσιες λατινοαμερικάνικες λιχουδιές, street food και παραδοσιακά προϊόντα. Ενώ την ίδια ημέρα, το Σάββατο δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να πάτε και στο Yoga Session στο Πάρκο Ριζάρι για ισορροπία, συγκέντρωση και αποφόρτιση από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
4: 104,6 My Radio. My Radio. Τα δικά σου.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
5: Happy Mastercard Day.
9: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
11: Sleeping and Living. Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίο Σακελαρίου.
11: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνα.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
13: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
14: Πού πέρασες?
13: Στο μεταπτυχιακό.
14: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
13: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
15: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, στην παρέα σας μέχρι τις 11 και... Τώρα θα σου πω πώς μπορείς να γίνεις ambassador του τόπου σου και να παρουσιάσεις βραβείο μέσω βίντεο στα MAD Video Music Awards. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα πραγματοποιηθούν από την ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου και υπάρχει ένα open call σε όλη την Ελλάδα όπου 20 τυχεροί θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο. Το πιο απλό είναι να μπείτε στο mad.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το διαγωνισμό αυτό και η διαδικασία είναι επίσης πολύ απλή. Θα τραβήξετε ένα βίντεο, θα λέτε ποιος, ποια είσαστε κτλ. Από πού είσαστε και τι σας αρέσει να κάνετε τον καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στον τόπο σας. Θα μπείτε στο mad.gr, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα ανεβάσετε εκεί το βίντεό σας μέχρι τις 22 Μαΐου. Θα υπάρξει μια επιτροπή που θα δει όλα τα βίντεο και θα διαλέξει 20 τυχερούς από 20 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, όπου θα δημιουργήσουν ένα βίντεο από χαρακτηριστικό σημείο του τόπου τους. Δηλαδή, κάτι έχετε, μια ωραία πλατεία από εκεί που είστε, ένα ωραίο ποτάμι, μια ωραία λίμνη, ένα ωραίο άγαλμα, ξέρω εγώ. Και θα παρουσιάσετε την κατηγορία του βραβείου που θα προβληθεί στα MAD Video Music Awards. Πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και για να δούμε έτσι και τα υπέροχα μέρη της χώρας μας, αλλά και για να δοθεί ευκαιρία σε όλους εσάς, γιατί όχι να παρουσιάσετε και εσείς ένα βραβείο στα MAD Video Music Awards. Μπείτε λοιπόν στο mad.gr να μάθετε λεπτομέρειες και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Μουσικά δεν κάνουμε κάτι άλλο. Καλύτερη ελληνική μουσική δεν θα βρείτε πουθενά, διότι εδώ στο Μαρέντο 104,6 παίζουμε τα δικά σας αγαπημένα και συνεχίζουμε με
1: Χρήστο Μάστορα.
0: Ένα Χρήστο Μάστορα με μια μαργαριτούλα ωραία. Εδώ μείνετε συντονισμένοι από τώρα και μέχρι το βράδυ.

0: Διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που έδωσε η Anne Hathaway, Devil Wears Prada,
1: ναι, ναι,
0: για το πως δεν ήταν αυτή η πρώτη επιλογή για το ρόλο αυτό. Στην πραγματικότητα ήταν η 8η, 9η επιλογή για αυτό το ρόλο. Αρχικά την είχαν προτείνει στην Rachel McAdams, που έπαιζε στο Notebook.
1: Α, ναι.
0: Μπράβο. Η οποία δεν ήθελε να την κάνει αυτή την ταινία. Τρεις φορές είχε αρνηθεί. Πηγαίνανε, ξαναπηγαίνανε, ξαναβγαίνανε και δεν ήθελε, γιατί ήθελε να, δεν ήθελε να κάνει κάτι τόσο εμπορικό. Ναι, τέλος πάντων, ο κάθε καλλιτέχνης.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Ναι, ο καθένας. Ναι.
0: Και μετά το προτείνανε. Τι, έκαναν οντισιόν. Η Scarlett Johansson, η Natalie Portman, η Kate Hudson, η Kirsten Dunst. Όλες αυτές.
1: Ναι.
0: Κάποιες δεν τους άρεσαν, κάποιες δεν ήθελαν. Και ήταν εκεί η Anne Hathaway με τον μάνατζερ της, η οποία έπαιρνε κάθε τρεις και λίγο τον διευθυντή κάστινγκ και του λέει: και εγώ είμαι εδώ. Όχι, θα δούμε πρώτα την Scarlett. Εγώ είμαι εδώ. Όχι, τώρα θα δούμε την Natalie. Εγώ είμαι εδώ. Θέλω να πω ότι καμιά φορά, ξέρεις, νομίζουμε ότι, γιατί και εμείς, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, ξέρεις, πάντα υπάρχει ένα τύπου, δεν ήσουν εσύ η πρώτη επιλογή και το έκανες εσύ γιατί είπε όχι εκείνη, ή το έκανες εσύ γιατί... Ναι, και είναι απόλυτα φυσιολογικό.
1: Άμα δεν θέλουν, με το ζόρι.
0: Και βλέπεις ότι και οι ηθοποιοί, πολύ πετυχημένοι ηθοποιοί στο Hollywood, η Anne Hathaway, ας πούμε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε, ξέρετε κάτι, εγώ αυτό το θέλω το ρόλο, είμαι εδώ. Και να τις λένε κιόλας, μα δεν θέλουμε εσένα αγάπη μου, θέλουμε την τάδε, την τάδε, την τάδε, την τάδε, την τάδε. Και αυτή να μην παθαίνει εγωιστικό πράγμα και να λέει αχ καλά δεν θα ξαναπάρω γιατί δεν θέλανε εμένα και μου είπαν ότι θέλουν τη Scarlett, πια τη Scarlett, δηλαδή είναι κάτι τέτοια που θα κάνανε εδώ στην Ελλάδα. Και σου λέει όχι, εγώ είμαι εδώ. Το ίδιο είχε κάνει και η Fatal Attraction, έλα μωρέ. Η Glenn Close.
1: Πάντως,
0: σε σένα το έλεγα τις προάλλες αυτό για την Glenn Close. Ότι δεν τη θέλανε με τίποτα για την ολέθρια σχέση με τον Michael Douglas.
1: Νομίζω ναι.
0: Και η γυναίκα έλεγε: εγώ θέλω να έρθω να με δείτε. Όχι, κυρία μου, δεν κάνετε για το ρόλο. Στην Glenn Close τώρα. Και σου λέγεται: όχι, θέλω. Και τελικά κατέληξαν οι ρόλοι εκεί που έπρεπε. Διότι και η Anne Hathaway είναι καταπληκτική, σαν πώς τη λένε το ρόλο, δεν θυμάμαι, Άντι. Και η Glenn Close.
1: Πάντως, από άποψη σειράς, ούτε η Johansson ήταν πρώτη.
0: Δηλαδή, δεν είναι μόνο, ήταν, ναι, η Rachel McAdams. Ξέρεις, ο κάθε δημιουργός έχει στο μυαλό του μια ιδέα για το τι θα. Και καμιά φορά είναι δύσκολο και ο casting director να σκεφτεί και να πει εσύ. Για να δούμε λίγο out of the box. Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει αυτό το ρόλο. Είναι λίγο κολλημένοι παντού, παγκοσμίως και στο Hollywood. Ότι δεν ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά. Να τη λοιπόν, η Anne Hathaway. Καταλάβατε. Τι σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Το λέει και ο Μπρούνο Τσερέλα στη συνέντευξη που του έκανα για το Game On. Δεν χρειάζεται να έχετε εγωισμούς. Αφήστε τους εγωισμούς και διεκδικήστε αυτό που θέλετε. Κατάλαβες.
1: Καλά τα λέει.
0: Λέει και μια άλλη λέξη για το κολερίνι, αλλά τέλος πάντων, μην το πω.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: Αχ, Μαρία, το 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου για λίγο ακόμα. Και φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός μας από Elixir Makeup. Κάθε μέρα κάποιος κερδίζει μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Σήμερα μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός ή μεγάλη τυχερή, διότι τα καλλυντικά από Elixir Makeup είναι ό,τι καλύτερο. Είναι μια ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχουν πάρα πολύ καλά προϊόντα, οικονομικά αλλά υψηλής ποιότητας, προϊόντα μακιγιάζ, έτσι. Έχουν αγαπηθεί από όλους, έχουν και ένα υπέροχο υπερσύγχρονο e-shop και έχουν και καταστήματα, τι να πω, πάνω από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 600 βρίσκονται στην Αττική. Που σημαίνει ότι όπως και να είσαι, όπου και να είσαι, θα τα βρεις τα προϊόντα αυτά. Δίνουν και σε 33 χώρες παγκοσμίως. Μιλάμε για μια πάρα πολύ πετυχημένη και πολύ δυνατή εταιρεία καλλυντικών. Elixir Makeup λοιπόν. Και μπορεί να είσαι ο σημερινός τυχερός εσύ, αν μπεις τώρα στο Viber και στείλεις Elixir και το ονοματεπώνυμό σου, 698-104-104-6, και μπορεί να πας να ψωνίσεις τα καλλυντικά αυτά και να έχεις και 100 ευρώ plus, που σημαίνει ακόμα περισσότερα προϊόντα, γιατί ξαναλέω, είναι οικονομικά. Πολύ καλά, αλλά οικονομικά. Πολύ ωραία, ξεκινήσατε και στέλνετε. Χαίρομαι πολύ όταν συμβαίνει αυτό. Δεν έχω καλύτερο από το να παίρνετε δώρα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου σχολεία εδώ στο Μαρία 104,6, μαζί με την ελληνική μουσική φυσικά που βάζουμε, που είναι top. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε με.
1: Ετοιμάζω ταξίδι.
0: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Τα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.

0: 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ναι, παιδιά, έτσι ολοκληρώσαμε την τεταρτούλα μας. Να σας αφήσουμε στα ωραία, τα μαλακά, τα ζεστά χεράκια της Κατερίνας Μπούκα σε πρώτη φάση για να σας πει τις ειδήσεις και μετά τις... Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια της PPO Τσαουσέρη.
1: Doris μου.
0: Doris.
1: PPO. Like, μου έλειψες από χθες.
0: Το καταλαβαίνω. Έκανες και αυτή την ψήλο έτσι.
1: Κουτσουκέλα.
0: Ναι, την κουτσουκέλα σου.
1: Έβαλε τη φωτιά μας.
0: Κατάλαβες την αξία μου. Έτσι είναι.
1: Πάντα την ξέρω την αξία.
0: Μετά από κάθε κουτσουκέλα, όλοι καταλαβαίνουν.
1: Έτσι μπήκε. Ήταν το φυτίλι.
0: Ήταν αυτό το πιπέρι.
1: Ήταν. Πώς το αλατοπίπερο.
0: Το αλατοπίπερο, ναι. Στη σχέση μας. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Αφήσω λοιπόν στα χέρια της PPO μέχρι τη μία. Μείνετε στο Μαρία 104,6. Να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Κεγόμαστε, ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Θα τα καταφέρουμε λοιπόν. Και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί πλήρωμα του πλοίου. 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί. Ο καιρός σήμερα. Έφυος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
12: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
13: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, κροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, ανεβαίνουμε το τελευταίο μας καλοβατάκι. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας και από αύριο τσουκουτσούκου να θα φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Ωστόσο, εμείς, όπως σας έχω ξαναπεί, επιλέγουμε κάπως την αισιοδοξία και τη μουσική για να απαλύνει λίγο τον πόνο μας και το σφίξιμο που έχουμε στο στομάχι. Θα ξεκινήσω πολύ δυναμικά με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά και όλα τα δικά σας αγαπημένα. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες, που θέλω να μπείτε και στα social media εδώ και το MyRadio 104,6 και τα δικά μου Όλγα Τσαουσέλου, γιατί έχουμε και το top 5 το εβδομαδιαίο και βρίσκεται μέσα σε αυτό ο Θοδωρής μας, ο Φέρης μας. Και αν εσείς θέλετε να δείτε και κάποιο κομμάτι στο top 5, θα ήθελα πάρα πολύ να μου στέλνετε μήνυμα είτε στα social media τα δικά μου, είτε εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Καλύτερα στα social media τα δικά μου για να μην το χάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις επιπτώσεις που σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό διαβάζω στα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Τετάρτη σήμερα, πάει εβδομαδίτσα παιδιά με την τεταρτίτσα. Ζάχαρη και μέλι βεβαίως. 6 του Μάη. Πω, τι ωραία που έχει αυτό τον ήλιο, αν είστε από αυτούς που αυτή τη στιγμή έτσι χαμογελάτε όπως εγώ, γιατί έχει επιστρέψει η καλοκαιρία και αυτή η όμορφη ατμόσφαιρα, θα μας κοπεί πολύ γρήγορα το γέλιο, διότι έρχονται λασποβροχές και έρχεται και αφρικανική σκόνη. Νομίζω ότι πλέον γίνεται επίτηδες. Γίνεται επίτηδες έτσι για να μας σπάσει το νευρικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, τι έχουμε πει, θα χαρούμε το σήμερα, θα χαρούμε το τώρα. Όμορφος καιρός, όμορφη διάθεση, 6, 9, 8, 104, 104, 6 τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Λοιπόν, Αθηνών Κορίνθου, έχει από το Χαϊδάρι μέχρι τα δηληστήρια κίνηση. Μ' ακούς, Μωρή?
3: Σας ακούμε!
2: Μ' ακούς?
4: Ναι.
3: Φταίει το ελικόπτερο, νομίζω.
2: Έχω πρεσβειοποίηση, Μωρή, χαμούρα.
5: Φόρτσα, Κυριλία, φόρτσα.
2: Ή θα είμαι κοντά το μικρόφωνο στο σώμα μου, ή θα είναι μακριά μου. Διάλεξε.
5: Ό,τι θέτε εσείς.
2: Θες να το φέρω κοντά και να μην βλέπω, ή θέλεις να το φέρω μακριά και να μην ακούγομαι?
1: Ha ha ha!

0: πρόταση της Bet365.
1: Η Arsenal νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Σήμερα στις 10 διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός με την Bayern να υποδέχεται την Paris στη ρεβάνς του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός νίκησε 105-82 τη Μονακό, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για πέμπτη συνεχή σεζόν στο Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 22 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Ζαλγκίρις. Με στόχο την πρόκριση και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Handball Premier. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 5:15 την Ιαπωνία, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος. Εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και με ακούτε έτσι, γιατί πραγματικά είστε καταπληκτικοί. Με έχετε καταλάβει τόσο πολύ, με έχετε μάθει πια. Και στέλνετε εδώ μηνύματα στο Viber στο 6984-1046 για τον καιρό, διότι με σκέφτεστε. Τώρα, ας πούμε, θέλω να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά στην Αθηνούλα που μου στέλνει μια φωτογραφία που λέει να ξαναμοιράσουμε λίγο τους μήνες στις εποχές τους ή το πάμε έτσι freestyle, και είναι πραγματικά απογοητευμένη, δεν αντέχει και εκείνη, τι είναι αυτά λέει τώρα, γιατί της είχαν πει ότι μπορεί να κάνει και βουτιές την Κυριακή. Αθηνούλα μου, σου έχω νέα. Όχι βουτιά, βουτιά στη σκόνη μάλλον θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει θα το περάσουμε και αυτό. Θέλω να στείλουμε όλη μας την καλή διάθεση και τα vibes μας στη Βιέννη, διότι σήμερα είναι η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα για τη Eurovision 2026, που όπως έχουμε καταλάβει μπαίνει πια στην τελική ευθεία. Γίνεται αυτή η πρόβα 1:20 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, και όπως καταλαβαίνετε αναμένεται να κλειδώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίας πριν από τον πρώτο ημιτελικό, που θα εμφανιστούμε στην τέταρτη θέση 12 του μηνός. Παιδιά, θα πάνε όλα καταπληκτικά. Μας έχουν πάρα πολύ ψηλά στα στοιχήματα. Μετά και τα βιντεάκια που θα βγουν μετά τις πρόβες, θα αποκτήσουμε κι εμείς έτσι μία εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί με τη σκηνική παρουσία. Αλλά να ξέρετε, μας έχουν στην πρώτη τριάδα. Είμαστε στην πρώτη-δεύτερη θέση μαζί με Φιλανδία, που είναι από τα μεγάλα φαβορί. Θα τα δούμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Για την ώρα, επειδή στέλνουμε έτσι όλη μας τη θετική ενέργεια στον Ακύλα μας και στην ελληνική αποστολή, θέλω να δυναμώσουμε και την ένταση, να τον ακούσουμε, γιατί, που ξέρετε, μπορεί και να μας το φέρει.

0: Die for you, αξεπέραστο. Αντί και θα σας κάνουν και ένα ταξίδι έτσι στο χρόνο. Θα πάμε πίσω στο 2001. Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision εκεί στη Δανία, 12 Μαΐου συγκεκριμένα το 2001. Και εμείς εκπροσωπηθήκαμε από τους Αντίκ και το τραγούδι Die For You, κατακτώντας την τρίτη θέση από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας κομμάτια. Και λίγα χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2001, ήμασταν με το Die For You και το 2005 κατακτήσαμε την κορυφή. Μήπως είναι έτσι τυχαίο όλο αυτό, δεν ξέρω. Εγώ στέλνω πολύ ωραία, πολύ όμορφα vibes τώρα εκεί στις πρόβες που γίνονται σήμερα. Σας τα έλεγα και πριν. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Να πούμε και τα χρόνια πολλά. Σεραφημία γιορτάζουν σήμερα Ιώβη. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, γλυκά μου τα βράκια. Εγώ θα συνεχίσω πολύ δυναμικά μέχρι και τη μία. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, εσύ δεν θα φύγεις. Πάμε σε δελτίο από Κατερίνα Μπούκα.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί πλήρωμα του πλοίου. 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί. Ο καιρός σήμερα. Έθιος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Ρωμαίος.
6: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο

0: το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό!
4: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
3: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τετάρτη, 6 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τη μία. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνω δυναμικά στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, πάντα με την έρευνα φωτιά. Και σήμερα, παιδιά μου, θέλω να σας πω να προσέχετε, διότι οι επιστήμοι είναι έξελοι με τη χρήση κινητού. Έχουν ανέβει τα ποσοστά πάρα πολύ. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφήνουμε τις προσωπικές μας σχέσεις στην άκρη. Ο επιστήμονας εδώ θέλει να βάζει ένα όριο στη χρήση του κινητού μέσα στο σπίτι, ειδικά εάν συγκατοικείς, γιατί αυτό θα σκοτώσει τον έρωτα, θα σκοτώσει τη σεξουαλική σου ζωή και πρέπει να προσπαθείς πάρα πολύ και διπλά, λέει εδώ συγκεκριμένα, για να μπορέσεις να κρατήσεις αυτή τη φλόγα αναμένη. Και πώς θα την κρατήσεις αυτή τη φλόγα αναμένη? Αν η οθόνη του κινητού είναι κλειστή. Και έτσι θα πας πολύ όμορφα. Θα περάσεις πολύ. Να, ας πούμε, σήμερα είναι μια ωραία Τετάρτη. Έχει ωραίο καιρό. Θα το προγραμματίσεις από τις 8 και μετά lockdown σε κινητά και περνάς πάρα πολύ ωραία. Και για να προλάβω και σένα που λες, μα έχουμε τα παιδιά, τι θα τα κάνουμε? Κάποια στιγμή τα παιδιά θα κοιμηθούν. Αν είναι μεγαλύτερα, θα πάνε σε μια δραστηριότητα. Αν θέλεις, βρίσκεις τον χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξεδιπλώσεις όλο το ταλέντο, γιατί η επιστήμη κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και δεν τα θέλω αυτά. Αντώνης Ρέμος έρχεται αμέσως τώρα με τη Δευτέρα και φυσικά όλα τα δικά σας αγαπημένα, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: κάνεις.
1: Ο Νίνο με τη Ζόζεφιν, τι κάνεις? Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio από τα πιο ερωτικά κομμάτια. Το ξέρω, σας αρέσει. Διαβάζω εδώ μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6. Όλοι λέτε ότι είναι σαν να μπαίνετε σε αυτή τη σχέση. Αυτή η σχέση που είναι και στην πραγματικότητα. Έτσι, ο Νίνο με τη Ζόζεφιν από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια. Να σας πω εγώ τώρα τι κάνω. Είμαι έτοιμη να σας δώσω εκπληκτικό δώρο από τους φίλους μας εκεί στο Οπτικά Γιακουμέλος. Θα πάτε, θα κάνετε και οπτομετρικό έλεγχο που είναι απαραίτητος πριν διαλέξετε τα γυαλιά Οράσιος που σας ταιριάζουν και σας αρέσουν. Θα σας κάνουν δώρο κι άλλο ένα ζευγάρι. Και άμα θέλετε να αλλάξετε και να ανανεώσετε τα γυαλιά ηλίου σας, πληρώνετε ένα ζευγάρι και παίρνετε άλλο ένα δώρο. Πάρα πολύ ωραία. Και τακτοποιημένα για κουμέλος.gr 2-10-300-15-10 για να κλείσετε το ραντεβού σας. Φυσικά μπορείτε να πάτε να τα δείτε και από κοντά σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές για να δείτε ποιο ταιριάζει, ποιο σκελετός ταιριάζει καλύτερα επάνω σας. Και τώρα θέλω το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε για κουμέλος και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε και το μετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι φανταστικά γυαλιά Οράσεως. Εγώ είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, εσύ δεν θέλω να κουνηθείς. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Ότι κατά τη διάρκεια του σεξ μια γυναίκα απευθύνθηκε στο σύντροφο και τον είπε λεβεντάκου.
4: Όχι έτσι.
3: Αυτό. Εντάξει. Σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
4: Και είπε δες λεβεντιά.
5: Λοιπόν.
6: Και μετά αυτή τον έλεγε λεβεντάκο.
5: Κατερινά, βγες έξω.
6: Όχι, δεν θέλω έξω τώρα, δεν μπορώ.
5: Βγες έξω, πήγαινε να βάλεις νερό στο πρόσωπο.
6: Θα πω ότι με φημώνεις.
7: Έχει τέτοια βρίσκου, λόγγι βουνάρα φούλες. Έχει τέτοια βρίσκου, λες.
6: Γεια σου Σούλη, τιμημένο. Είμαι σουλιώτησα, το έχουμε ξαναπεί.
2: Muppet Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700. Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Μπάγερ με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Μπάγερ Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
9: Ρωμαίος
10: Ιουλιέτα
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό
9: ασύγχρονο
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας
9: χωρίς καμιά ντροπή
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε
9: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
11: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εδώ και στο My Radio 104,6. Να μπείτε να δείτε τα βιντεάκια που ανεβάζουμε από το account του σταθμού. Έχουμε ανεβάσει και top. Επομένως, αν θέλετε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι να το ακούσετε στο επόμενο top, να το στείλετε μήνυμα. Παιδιά, περιμένουμε και στο δικό μου, Όλγα Τσαουσέλου, σας περιμένω όλους. Και μιας και μιλάω για social media, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό φυσικά είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, να σας πω ότι υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μπείτε στο Vodafone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικά αυτά που κάνει η Vodafone. Και εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Χριστίνα Μιλιού έρχεται αμέσως τώρα. 180 μοίρες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Γιώργο Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Παίζει και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Εγώ όμως, επειδή σας αγαπώ πάρα πολύ, θέλω να σας πω να μην ξεχάσετε ότι έρχεται το event του καλοκαιριού Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Οι μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live acts, στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού, 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Και εσύ τώρα θα κλείσεις τη θέση σου, τώρα, όποτε έχεις χρόνο τέλος πάντων, στο mad.gr, γιατί πρέπει να είσαι εκεί. Είναι το event που καταλαβαίνεις ότι επιτέλους μπήκαμε στο καλοκαίρι. Το περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς. Και θα είσαι από τους πολύ τυχερούς που θα βρεθούν εκεί. Και φέτος ετοιμάζουν πάρα πολύ ωραία και ανατρεπτικά πράγματα, όπως κάθε χρόνο. Αλλά φέτος θα έχει μία λάμψη παραπάνω. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Βλέπω το ρολόι και ούτε κατάλαβα πότε πέρασαν οι ώρες. Όλοι οι Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Φεύγω εγώ. Έρχεται η Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σας έχουμε κάθε μέρα, όλη μέρα τα καλύτερα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά, πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Καταρίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Τετάρτης θεμερολόγια. Σας πάω λίγο προς το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο είναι οι τελευταίες εμφανίσεις για Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στο Βοτανικό. Αντίθετα, έχουμε πρεμιέρα για Λένα Ζευγαρά στις 8 Μαΐου στο Vogue Club Athens, όπου θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Συνεχίζεται και το This is Athens City Festival, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, και την Κυριακή 10 Μαΐου έχουμε το καθιερωμένο πάρτι πλέον του φεστιβάλ Athens All Star Party 2026 στο πάρκινγκ του Θεάτρου Λυκαβητού, με ελεύθερη είσοδο από τις 4 το μεσημερό απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Έχουμε και Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ Αθήνα Λατίνα το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Κλαφτμόνος. Πρόκειται για ένα υπαίθριο φεστιβάλ με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που τα έχει όλα. Γνήσιες λατινοαμερικάνικες λιχουδιές, street food και παραδοσιακά προϊόντα. Ενώ την ίδια ημέρα, το Σάββατο δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να πάτε και στο Yoga Session στο Πάρκο Ριζάρι για ισορροπία, συγκέντρωση και αποφόρτιση από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!

Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει μία. Τι ωραία μέρα και η σημερινή. Πολύ ωραίο μεσημεράκι, Τετάρτης 6 Μαΐου. Θα το περάσουμε παρέα. Η Ιωάννα Λαΐου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, τις ολόκληρες ώρες στη διάθεσή μας για να πούμε πάρα πολλά. Και εννοείται ότι έχω ανοίξει από νωρίς το Viber για να διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα στο 698-104-104-6. Η θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει και ανεβαίνει στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω χρόνια πολλά σήμερα στο Σεραφείμ, στη Σεραφίνα, στον Ιώβ και στην Ιώβη που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Διαβάζω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ωραία λοιπόν ευκαιρία σήμερα να φάμε τον αγλέωρα. Αν κάνετε δίαιτα, ποιο είναι αυτό το φαγητό ή το γλυκό που σήμερα θα θέλατε πραγματικά να το τσακίσετε? Περιμένω να μου το στείλετε και αυτό στο Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Πολλές επιτυχίες και σήμερα από Κωνσταντίνο Αργυρό, Αντώνη Ρέμο, Νατάσα Θεοδωρίδου. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου. Καλά να περάσουμε.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύγχρονο.

0: Αναβίση και εξαίρεση εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και όπως ανέφερα και λίγο πριν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και στην ερώτησή μου, εσείς που κάνετε δίαιτα σήμερα, αν θα μπορούσατε να φάτε κάτι έτσι που σας έχει λείψει, τι ήταν αυτό που θα τσακίζατε? Ο Αντώνης λέει σίγουρα χοιρινό με δαμάσκηνα, εσύ και γκουρμεδιάρης. Η Κατερίνα λέει ένα χαλακτομπούρεκο, ρε παιδιά, με λίγο απελπισμένο ύφος. Καταλαβαίνω το Κατερινάκι. Ενώ η Στέλλα λέει: εγώ σήμερα θα τσακίσω παστίτσιο που το έχω κάνει παραγγελία και από τα χεράκια της μαμάς μου. Είναι άπεκτο. Ωραία, τώρα μας ανοίξαμε και την όρεξη. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Στείλε μήνυμα στο Viber του 104,6 My Radio 698-104-1046. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Έχουν γίνει χαμός, έχουν γίνει τα πράγματα. Πολλά πράγματα δεν προλαβαίνουμε να τα σχολιάσουμε. Προχωράμε. Τι να κάνουμε.
3: Τι να κάνουμε τώρα, προτεραιότητα έχει η ποίηση.
2: Έτσι, έτσι.
3: Πάντα. Και η τέχνη.
2: Έτσι.
4: Και η τέχνη είναι
2: ωραία. Να χτίσουμε το πνεύμα. Αυτή τη στιγμή βάζουμε ένα αφρόλουτρο στην ψυχή μας.
3: Γινόμαστε όλοι μάρτυρες σε αυτή τη μυσταγωγική.
4: Μάρτυρες και κοινωνία.
3: Σε αυτό το μυσταγωγικό.
2: Μέθεξη.
3: Σε αυτό το μυσταγωγικό. Πεντάλεπτο.
2: Χριστί, βρες
3: ήθελα, το πρώτο, ναι. Ήθελα να πω το μυσταγωγικό πάση θυσία. Το είπα ολοκλήρωσα.
2: Αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα που είπε μυσταγωγικό, να το ξέρετε.
4: Μυσταγωγικό.
2: Βασίλης Βλάχος και Θανάσης Πάσας.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος, μυσταγωγικό.
2: Βασιλική Μπαρδάνη, στη Δήμη Στρίχου και την μυσταγωγική ραδιοσκηνοθεσία.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hello. Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ακύλας βρίσκεται πάνω σε σκηνή και κάνει τη δεύτερη του πρόβα. Είναι προγραμματισμένη για 1:20 η ώρα Ελλάδος, έχει διάρκεια 20 λεπτά, άρα ναι, σωστά τα λέω, είναι ακόμα πάνω στη σκηνή και είναι η πρόβα αυτή που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίας και κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν, αλλά νομίζω ότι θα είναι και το τηλεοπτικό αποτέλεσμα, ενώ μέσα στη μέρα θα δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο teaser διάρκειας 30 λεπτών της ελληνικής συμμετοχής. Έλα, νομίζω θα ασκήσουμε πραγματικά, δηλαδή ετοιμαστείτε να έχουμε χαρές και πανηγύρια την επόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε και για Φανή Θεοχάρη αμέσως τώρα, παρακαλώ, γιατί αυτή σου αξίζει.

0: Στην Αφρική με τους Μασάι δεν ξέρω αν θα πάμε παρέα με την Ελικοκίνου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας έρθει μπόλικη σκόνη από την Αφρική και θερμές αέριες μάζες. Από το ξεκίνημα της εβδομάδας ο υδράργυρος έχει πάρει την ανηφόρα και έχει αρκετή ζέστη, πάρα πολύ ζέστη, που να δείτε τι έχει να γίνει το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε και 30, την επόμενη εβδομάδα και 32. Οπότε λοιπόν ετοιμαστείτε, βγάλετε κοντομάνικα, βερμούδες, αγιονάρες, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Θα γίνει χαμούλης. Μόνο αύριο Πέμπτη περιμένουμε λίγες λασποβροχές, να το έχετε στο νου σας, και από την άλλη εβδομάδα καλοκαίρι ξεκάθαρα, δηλαδή ξεχάστε ανοιξιάτικο καιρό, έρχεται full καλοκαιρινός. Και εντάξει, μας αρέσει πολύ. Για πάμε να κάνουμε μικρό break, να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Μόλις τώρα συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Για σωματική βλάβη από αμέλεια συνελήφθη ο οδηγός του περιπολικού που χτύπησε και παρέσυρε 12χρονη έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανήλικη φέρει πλέον λάμες στο πόδι της, ενώ η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, εξαιρετική η σημερινή ημέρα, εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Αυτή η ρεβάνς θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayern με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην ώρα την καλή. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μεσημεράκι Τετάρτης 6 Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ναι, καλέ, χαμός έγινε χτες με την νίκη του Ολυμπιακού, εννοείται. Έχει περάσει στο Final Four, τη διέλυσε τη Μονακό και τώρα νομίζω ότι έρχονται τα καλύτερα και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία πολλά συγχαρητήρια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Για να δούμε όμως τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Πιο χαλαρά τα πράγματα σε σχέση με το πρωί. Να σας πω ότι χαμηλές ταχύτητες έχουμε αυτή τη στιγμή στην Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην κάθοδο. Στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε έτσι λίγα θεματάκια και θα ταλαιπωρηθείτε. Επίσης, θεματάκια και στη Σταδίου στο λιμάνι του Πειραιά. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού, που πριν από μία μισή ώρα είχαμε και εκεί κινησούλα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Σε λίγο θα ακούσουμε και Ελένη Φουρέιρα και Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε να ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο αμέσως τώρα.

0: σου πω.
1: Είναι ο Παντελής Παντελίδης για να σου πω, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και εγώ θέλω να σας πω ότι έρχονται τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και πώς θα σας φαινόταν να παίρνετε κι εσείς μέρος? Θα μου πεις τώρα, γίνεται αυτό? Φυσικά και γίνεται, και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός Γίνε Ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD Video Music Awards στις 17 Ιουνίου στο Τάικ Βοντό. Ωραίο αυτό, έτσι? Οπότε λοιπόν μπείτε τώρα στο mad.gr να δείτε όλα τα βήματα για να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι και τις 22 Μαΐου συμμετοχές, οπότε λοιπόν για κάντε τα κουμάντα σας, για βιαστείτε λίγο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και εμείς συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται τώρα και ο Πάνος Κιάμος.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Αυτή είναι η Τάμτα, αγάπησέ με, και εδώ δεν μιλάμε απλά για αγάπη, μιλάμε για έναν έρωτα ατελείωτο, μιλάω για τον Χαβιέ Μπαρδέμ με την Πενέλοπε Κρούς, ο αγαπημένος στο οποίος έδωσε συνέντευξη και δήλωσε μετά από 15 χρόνια γάμου ότι τη θαυμάζει, τη γυναίκα του την αγαπάει και εκπλήσεται κάθε φορά που τη βλέπει, λέει, να κάνει μια φωτογράφηση και κάθεται, λέει, και αναρωτιέται πραγματικά, λέει, αυτή η καλονή, αυτή η πανέμορφη γυναίκα είναι δική μου, είναι η γυναίκα μου. Τι ωραία λόγια είπε, πόσο καλός άνθρωπος είναι, πόσο τέλεια είναι, πόσο τον στηρίζει, πόσο καλός άνθρωπος. Τι ωραία λόγια, παιδί μου, πραγματικά, δηλαδή τα ακούς σπάνια σήμερα. Και συγγνώμη που θα παρεξηγηθεί τα αγόρια μου, αλλά εγώ την ερώτηση θα την κάνω. Αυτοί οι άντρες πού είναι και πού έχουν πάει. Πραγματικά, ορίστε τώρα, συγχύστηκα και βράχνιασα. Συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μην φύγετε μετά από αυτό που είπα, ειδικά τα αγόρια μου, μην φύγετε καθόλου. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επανέρχομαι.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Για σωματική βλάβη από αμέλεια συνελήφθη ο οδηγός του περιπολικού που χτύπησε και παρέσυρε 12χρονη έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανήλικη φέρει πλέον λάμες στο πόδι της, ενώ η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει την κυκλοφορία τους. Σύμφωνα με αναφορές, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Αστρολογικά, εξαιρετική η σημερινή ημέρα, εάν θέλετε να κάνετε επαναξιολόγηση ομάδων που δουλεύετε μαζί. Ο καιρός σήμερα. Έτριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίου και

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Λίγο πριν λέγαμε και για τη θερμοκρασία που όλο ανεβαίνει. Και γενικότερα οι μετεωρολόγοι κρίνουν το καλοκαίρι που έρχεται με βάση το φαινόμενο El Niño. Τώρα, λεπτομέρειες μην θέλετε να σας πω, γιατί και εγώ δεν τα καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όμως φέτος έχουν δει, λέει, ένα σούπερ El Niño, που αυτό σημαίνει ότι θα προκληθεί πολύ πολύ ζέστη το φετινό καλοκαίρι. Ίσως λέει και το πιο καυτό που έχουμε ζήσει ποτέ. Θα πρέπει να το ζήσουμε και αυτό το 2026. Δηλαδή αυτός ο χρόνος είναι ήδη στα μισά του, ούτε καν στα μισά του, και τα έχουμε δει όλα. Οπότε λοιπόν ετοιμαστείτε για πολύ πολύ καυτό καλοκαίρι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πολύ ωραίες μουσικές και αυτή την ώρα. Έρχονται σε λίγο Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου και Γιώργος Σαμπάνης τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σε αυτή την ανισόπεδη disco, εδώ στο My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα 33 λεπτά μετά τις 3 και ετοιμαστεί για πολύ shopping τις Κυριακές στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμου. Έχει ξεκινήσει το καλοκαιρινό του ωράριο από την Κυριακή 3 Μαΐου. Επισκεφτείτε λοιπόν το κατάστημα στο IKEA Αεροδρόμιο, έτσι, και τις Κυριακές ανακαλύψτε ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Απολαύστε σουηδικές γεύσεις, μα έχει καταπληκτικό φαγητό. Επίσης, θυμηθείτε με να πάρετε αυτές τις καταπληκτικές σοκολάτες που έχει, είναι όνειρο, και γενικότερα να κάνετε τις αγορές σας, γιατί το κατάστημα θα είναι ανοιχτό όπως κάθε χρόνο και την Κυριακή για την καλοκαιρινή περίοδο. Καταπληκτικά νέα από το IKEA. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Και έχω να σας πω και για θέμα με γυναίκα η οποία δεν ήταν καθόλου ήρεμη.
3: Καθόλου ήρεμη.
4: Αυτό τι θέμα είναι τώρα?
3: Κάτι έκανε αυτή τώρα πάνω στη Ζαρακή.
4: Καλά, κάτι άλλο γίνεται που δεν το έχει.
2: Δεν ήταν καθόλου ήρεμη. Ήτανε για μια yoga teacher.
4: Α, το, ναι, ναι,
3: ναι. Να είμαστε.
2: Έλα, γιατί μου την έκλαψε, μωρή, την ατάκα.
3: Ποια ατάκα?
2: Αυτό δεν θα πω.
4: Σήμερα την έχει καταβρύσει.
2: Μωρή, την είπε.
4: Ότι λέει μπουρδε, τη είπε.
2: Μα όταν το λέγαμε, θα έκανα να είμαστε. Μου το έκαψε.
3: Από μια ατάκα έχει γιόγκα.
2: Τώρα το έκαψε.
3: Δεν το ξέρω.
4: Η αριστερή πτέρυγα πάλι τσακώνεται.
2: Ναι, τραγούδι.
3: Βάλε τραγούδι να το πει μετά.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
12: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Γεια σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, συντονισμένοι στον My Radio 104,6 και διαβάζω ότι η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου από τον Eco Heritage Actions με μερικά από τα αντικείμενα του Μάθιου Πέρι, τα οποία βγαίνουν στο σφυρί βέβαια για πολύ καλό σκοπό. Υπογεγραμμένα σενάρια της σειράς Friends, ένα χειροποίητο τραπέζι Ping Pong Batman και το αντίγραφο του εμβληματικού κίτρινου κάδρου από το ματάκι της πόρτας του διαμερίσματος της Μόνικα και της Ρέιτσελ είναι μερικά από αυτά τα αντικείμενα. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Μάθιου Πέρι Foundation, του οργανισμού που ιδρύθηκε στη μνήμη του ηθοποιού με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τον εθισμό. Πραγματικά, συνειδητοποιώ ότι ακόμα με στεναχωρεί πάρα πολύ ο χαμός του Μάθιου Πέρι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Εχθές ήμουνα με κάτι φίλους και συζητούσαμε πόσο πολύ μας αρέσει η Αναστασία και ειδικά αυτό το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

πολύ πολύ αγαπημένο και αυτό του Νίκου Οικονομόπουλου. Ολοκένουργιο του κουτιού παρακαλώ. Με λίγα λόγια το ακούμε πολύ δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Έχει ανάψει συζήτηση, σου λέει, πάλι στην Αμερική για την αποκάλυψη των UFO. Τώρα λέει οι πάστορες από το Cleveland υποστήριξαν ότι προειδοποιήθηκαν από άτομα που συνδέονται με την Αμερικανική κυβέρνηση να προετοιμάσουν τα εκκλησιάσματά τους για επερχόμενες αποκαλύψεις σχετικά με μη ανθρώπινα σκάφη, υλικά λέει που δεν προέρχονται από τη γη. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το κερασάκι στην τούρτα θα είναι να μας κάσουν και τίποτα UFO με εξωγήινους. Κοιτάξτε, άμα έρθουν τουλάχιστον να είναι και τίποτα ωραία, ρε παιδί μου, δηλαδή. Είναι και αυτό κάτι, το λες δηλαδή. Γελάς, χάρη. Λοιπόν, έρχεται ένας δικός μας ωραίος εδώ που δεν έχει εξωγήινος. Χάρης Χρονόπουλος για τη συνέχεια, για το επόμενο δίωρο. Στην παρέα σας εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας. Εκεί, στη μία το μεσημεράκι, δίνουμε ραντεβού. Πολλά φιλάκια, bye. Περισσότερο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Αυτή η Revanse θα γράψει ιστορία. Στο πρώτο μάτσι Παρί νίκησε την Bayer με το μυθικό 5-4. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μόναχο. Bayern Paris Saint-Germain. Pre-game στις 9, Σέντρα στις 10. Περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός. Την Τετάρτη 6 Μαΐου η ιστορία γράφεται στο Μέγα. Γράφεται στο σπίτι σου.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάλι καλά που τουλάχιστον είναι Τετάρτη. Κάτι είναι και αυτό. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Έχει ξεκινήσει αυτή η ώρα που και αυτή η ώρα, όπως κάθε ώρα εδώ στο 104,6 My Radio, είναι γεμάτη από επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί παρέα μέχρι τις 8. Έχουμε πάρα πολλές ώρες για να πούμε τα δικά μας, να ακούσουμε επιτυχίες, να ακούσουμε όμορφα τραγούδια και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν θα είμαι με τα δικά σας μηνύματα στο Viber 698-104-1046. Μικρό καλοκαιράκι πια, 6 Μαΐου, Τετάρτη μεσοβδόμαδα, με πολύ καλή θερμοκρασία. Να σας πω την αλήθεια, τώρα είναι πάλι αυτή η μεταβατική φάση. Εγώ δηλαδή το βράδυ στο σπίτι κρύωνα. Έβαλα φουτεράκι, κουκουλώθηκα. Το πρωί που ξύπνησα πάλι έτσι λίγο κρύωνα. Τώρα το μεσημέρι είναι μόνο για κοντομάνικο, δηλαδή σκέφτομαι σιγά σιγά να ξεκινήσω και τις βερμούδες. Φουτεράκι πάνω, βερμούδα κάτω και το μεσημέρι με το. Μ' αρέσει, μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή κατάσταση. Μείνετε μαζί μου, έχουμε τα καλύτερα. Να και μια throwback επιτυχία που μας αρέσει πάρα πολύ. Σάκης Ρουβάς, όλα γύρω σου γυρίζουν. Στέλλα Καλή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Ρία Ελληνίδου, Γιάννης Πλούταρχος, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Απέργης. Έρχονται. Καλά να περάσουμε.

0: Cafe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ναι. Ένας μάπας της προάλλες, να ξέρεις Δημήτρη, ότι μου έστειλε και μου είπε τι πρέπει να κάνω, να σταματήσω να ακούω την εκπομπή.
2: Για να στην πέσει.
1: Για να τον δω και αυτόν.
2: Ναι, ή αυτό ή να παραιτηθείς εσύ. Σας έχω πει
1: δεν θα χάσουμε και τη δουλίτσα μας.
2: Δεν πηγαίνουμε με ακροατές.
1: Ναι, παιδιά, το ξέρω. Εγώ δεν πάτησα καρδούλα. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδιά, τώρα. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
2: Πάτησες καρδούλα. Άρα τα θέλω πίσω να σου.
1: Τι να κάνω, να το αφήσω τον άνθρωπο στον
2: δρόμο. Όπως εγώ στέλνω, με τιμάς πολύ,
3: ναι,
2: αλλά δεν βγαίνω από τα social.
1: Εγώ θα πω ότι δεν με αφήνει ο Ουγγαρέζος, λέω.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Δημήτρη μου, και στο πιο έτσι, όχι να είναι προσβλητικό, αλλά ένα πέσιμο που δεν σε ενδιαφέρει, μια καρδούλα θα την κάνεις, μωρέ, ντροπή.
1: Ναι, ρε, εσύ.
3: Δηλαδή, αυτό το σε αγνώ εντελώς.
1: Στον ακροατή που δεν τον ξέρει προσωπικά, μια καρδούλα.
3: Μπορεί να
1: συμφωνώ.
3: Μπορεί να βρεθεί στην ανάγκη το αύριο μεθαύριο.
0: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η Arsenal νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Σήμερα στις 10 διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός με την Bayern να υποδέχεται την Paris στη ρεβάνς του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός νίκησε 105-82 τη Μονακό, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για πέμπτη συνεχή σεζόν στο Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 22 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Ζαλγκίρης. Με στόχο την πρόκριση και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Handball Premier. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 5:15 την Ιαπωνία, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: Τον 4,6 My Radio.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Τώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, κοντεύει 5 παρά 20. Καλησπέρα και καλό απόγευμα με ζεστούλα και σήμερα, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο αυτό θα λέμε. Τι ωραία μέρα, τι ωραία θερμοκρασία, τι ωραίος ηλιάκος και τι ωραία, τι καλά που είναι όλα. Το μόνο κακό αυτή την ώρα είναι να είσαι στον Κηφισό, αυτό βλέπω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα από νωρίς εδώ και ώρες. Στον Κηφισό όλο το κατέβασμα η κίνηση ξεκινάει από τη Λεκόβρηση και όλο το ρεύμα καθόδου μέχρι και σχεδόν την Νίκαια. Wow, είναι όλο κατακόκκινο. Υπομονή και δυνατά 104,6 My Radio, γιατί τουλάχιστον έχουμε την περισσότερη μουσική, επιτυχίες και πολλά αγαπημένα. Στην Ποσειδόνος κίνηση μέχρι να μπείτε στον Πειραιά από τον Κηφισό, κίνηση και στο κέντρο του Πειραιά. Πολύ δύσκολα στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα από Θησίο μέχρι και Σταθείου. Και η Σταδίου με κίνηση, και η Βασιλή Σοφίας στο κατέβασμα, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κατέβασμα. Και στο Μέγαρο Μουσικής μπροστά και στα δύο ρεύματα κολλάει πάρα πολύ η Βασιλή Σοφίας. Πολλές δυσκολίες τώρα και στην Αλίμου Κατεχάκη κατεβαίνοντας προς Καρέα, αλλά και στην Ποσειδόνο στα νότια, από το Ελληνικό ανεβαίνοντας μέχρι και τη Συμβολή με τη Λεωφόρο Αλίμου. Είναι μια Τετάρτη για γερά νεύρα, με ζέστη και κινησούλα. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. Νίκος Οικονομόπουλος, Κατερίνα Λιόλιου, τώρα στον 104,6 My Radio.

0: throwback αγαπημένο από τον Νίνο. Πολύ αγαπημένος και ο Νίνο. Ακόμα συζητώ και αύριο Πέμπτη καλά χαμός θα γίνει με throwback Thursday και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio με πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Ακόμα βλέπω σχολιάζουν όλοι τις εμφανίσεις και τα φορέματα από το Met Gala που έγινε χαμός. Το Καρδασανέικο, η Τζένερ, η Κέιτι Πέρι που είχε βάλει αυτή την κάλυψη, απόκρυψη προσώπου και όποτε ήθελε το έκλεινε και δεν τη βλέπαμε. Τέλειο αυτό, πόσο πολυβολικό είναι στην καθημερινή ζωή. Παπ, το κλείνεις, δεν σε βλέπουν, δεν σε καταλαβαίνουν, δεν τους μιλάς, δεν λες καλημέρα με το ζόρι. Α, η αλήθεια είναι που είμαι της καλημερούλας, αλλά και αυτό το πράγμα είναι σωτήριο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, δεύτερη ώρα, η περισσότερη μουσική, επιτυχίες και αγαπημένα μόνο εδώ.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Ροσ

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και τώρα και αυτήν την ώρα που ξεκινάει από τώρα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, ζέστη, έχει μεγαλώσει η μέρα και μόνο καλοκαίρι έχουμε έτσι μπροστά να κοιτάμε και να οργανώνουμε και να το περιμένουμε και να. Για ψαχτείτε σιγά σιγά και για καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα είναι που πρέπει να το οργανώσουμε, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Αν δεν έχει εκεί, αν δεν βρήκα εκεί, α, πιο ακριβά εκεί. Τώρα είναι το πιο έτσι ωραίο διάστημα για να τα κάνεις αυτά. Εντάξει. Και άμα είστε και πολύ ανυπόμονοι και ένα τριμεράκι έρχεται του Αγίου Πνεύματος εκεί στα τέλη του Μάη. Τα λέω τώρα όλα αυτά τα καλοκαιρινά, γιατί αυτή η ώρα ξεκινάει με αυτό που μου ζητάτε όλοι τις τελευταίες ημέρες, συνέχεια κάθε ώρα και στιγμή, και μας ταξιδεύει κατευθείαν στο καλοκαίρι, στις διακοπές και εννοείται στο Αιγαίο. Όλο καινούργιο, Άννα Βύση Αιγαίο, εδώ στο 104,6 My Radio. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα. Αυτή η ώρα και αυτή η ώρα έχει την περισσότερη μουσική. Σε μία ώρα τη Ζαρίφη στο πανηγύρι θα είναι στον αέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες 5:30, εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρέα. Και χαμός βλέπω γίνεται σιγά σιγά σε Μύκονο και Σαντορίνη. Αυτό διάβαζα, γιατί Μύκονο το ήξερα και τη Σαντορίνη εγώ δεν το έχω ακόμα επιβεβαιώσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Emily in Paris θα περάσει και από τα δύο αυτά νησάκια. Ήδη σου λέει στη Μύκονο κρυφά και εμπιστευτικά σε 2-3 διάσημα beach bars και σε κάποιες έτσι παραλίες και εμβληματικά σημεία, π.χ. τη Μικρή Βενετία και τους Ανεμόμυλους, ετοιμάζονται τα γυρίσματα, τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν και μέσα στο Μάιο. Πάντως σίγουρα αυτή η έκτη σεζόν του Emily in Paris, το λέμε και εδώ τώρα, θα ξεκινήσει με την Ελλάδα, με τα νησιά μας, με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Έτσι και έτσι ο Καμπρίλος έφυγε σε σκάφος, οπότε γυρνάει από νησί σε νησί. Και πραγματικά τα Χριστούγεννα πάντα εκεί κάπου το βλέπουμε. Το Emily in Paris και ανεβαίνει η σεζόν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Θα έχει πολλή Ελλάδα και νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε και να ασχοληθούμε και με αυτό. Τρέχει και ένα casting. Αν είστε στην Μύκονο ή στην Αθήνα, δεν ξέρω πώς τρέχει αυτό ίντερνετικά, και θέλετε έτσι να το ζήσετε, να είστε δίπλα στην Emily σε έναν ρόλο βοηθητικού ηθοποιού, αυτό που λέγαμε παλιά κομπάρσου, ξέρω εγώ, που δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Να περνάτε από πίσω, να τη σερβίρετε κάτι, να, δεν ξέρω, να περνάτε στο στενό από δίπλα ως τουρίστας. Μπορείτε να το ψάξετε και γιατί όχι, θα είναι σίγουρα μια εμπειρία. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Φέρης, εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Muppet Show, The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Να είμαι εγώ, ας πούμε, και να είναι ο Δημήτρης η σχέση της Τρίτης. Ο Θανάσης η σχέση της Πέμπτης.
3: Πολύ κούραση μου φαίνεται.
4: Πολύ όχι, η τέτοια, κούραση,
5: η τέτοια του σύγκλης.
2: Πώς τη λέγανε. Βλέπεις γιατί είναι μόνη κι αυτή.
4: Τι να κάνω, κάθε μέρα άλλον.
3: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Εργάτρια τι θέλω.
4: Δεν αντέχω.
5: Είναι και μια προετοιμασία, παιδιά, που κάνεις για να κάνεις το σεξ, και είναι βαρετά πράγματα μετά από κάποια ηλικία.
4: Γιατί προετοιμασία, μωρέ, ένα μπανάκι.
5: Αυτή ούτε το μπανάκι θα κάνει.
4: Έχω
2: ποποβρισάκι, ρε. Έχω ποποβρισάκι, εγώ, ρε.
3: Είπε η
2: Βρετανίδα. Αλλάζω ένα βρακί και πάω.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Like VMA.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρεούλα, έχει κίνηση, έχει ζέστη. Το ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολα τώρα, αλλά κάτι υπομονή. Έτσι κι αλλιώς ανεβαίνει κι άλλη θερμοκρασία. Πρέπει να το συνηθίσουμε σιγά σιγά. Έρχονται 30 και 32 και 33 σου λέει τις επόμενες ημέρες. Όμως μαζί με αυτό το κακό είναι ότι έρχεται και σκόνη, αφρικανική σκόνη. Αυτή η σκόνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έρχεται συχνά πια, πρέπει να την συνηθίσουμε. Δεν ξέρω αν συνηθίζεται, πάντως σίγουρα η αλήθεια είναι ότι φέρνει μια κακή διάθεση, μια δυσκολία στην αναπνοή, έτσι λίγο θεματάκια στα μάτια. Εγώ το έχω εύκολο αυτό, αν το έχετε και εσείς με καταλαβαίνετε. Φέρνει μια δυσφορία, δηλαδή πας να χαρείς με τον καλό καιρό και αυτή η σκόνη στο κάνει λίγο να φαίνεται δύσκολο. Υπομονή, παρέα, εδώ θα τα περάσουμε όλα. Είναι αυτή η δύσκολη ώρα πάντα του μεσημεριού που έχει κίνηση, που κάνει πείνα, που έχει σκόνη. Αλλά εμείς έχουμε επιτυχίες και αγαπημένα για να τα περνάμε ωραία. Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, σ' αγαπάω, σου φώναξα. Τι ωραίο. Και αυτό το τραγούδι πάντα μου κάνει έτσι. Μικρό καλοκαιράκι που έρχεται σιγά σιγά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα από τις 4 επιτυχίες και πολλά αγαπημένα. Τα δικά σας μηνύματα εννοείται και στο Viber 6981046. Συνεχίζετε εσείς, στέλνετε όλη την ώρα μηνύματα, γιατί έρχεται και το πανηγυράκι. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, η Κατερίνα Ζαρίφη είναι εδώ. Η Κατερίνα μας που ετοιμάζεται να πάει και στη Βιέννη για την Eurovision, να τη δει από κοντά και με τελικούς και τελικούς και τα όλα. Λέτε να γυρίσει μαζί με τον Ακύλα, μαζί με το Τρόπαιο, μαζί με την Νίκη, μαζί με το κύπελο στα χέρια. Μακάρι. Την επόμενη εβδομάδα πάντως, θα μας τα πει τώρα και η ίδια σε πάρα πολύ λίγο, την επόμενη εβδομάδα θα είναι στη Βιέννη, αλλά τη Ζαρίφη στο πανηγύρι κανονικότατα, η Κατερίνα από τη Βιέννη και εγώ από τη Νέα Σμύρνη. Να, αυτά είναι αδικίες τώρα ζωής, αλλά θα μας έχει όλα τα νέα, τα παρασκήνια, τι γίνεται, τι λένε, τι μουρμουράνε, τι ψιθυρίζουνε, τα πάντα. Μέχρι εκείνη την ώρα πάμε στο πανηγυράκι της Τετάρτης, 6 του Μάη. Και έρχεται και μία ώρα, αγαπημένη ώρα, 6 με 7, που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι θα είναι εδώ, στον αέρα, σε 2 λεπτάκια.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά σου.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας
1: παππούς
7: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
8: Τι κάνετε εκεί?
9: Ο Σαμίρ και η μάνα.
1: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
10: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
11: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Χαμηλό!
14: Έφτασα στο Αχανάι!
15: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα παρμάλια, ναι!
16: Πονάς, αγόρι μου!
17: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
1: Πώς λέει αυτό το τσιτάτο στο Instagram? Πολύ μεγάλη για να βρω σου γκαντάντι. Πολύ αγύμναστη για να γίνω στριπτιτζού.
2: Αχ, και είναι τώρα οι μέρες, παιδιά, που σκέφτεσαι τώρα. Πω, δεν έκανα γυμναστική, δεν έφαγα. Θα μπουν τα μαγιό, θα ξεκινήσουν οι παραλίες. Δεν θα ανεβάσουμε πάλι φέτος μία φωτογραφία παραλίας.
1: Έτσι. Γιατί?
2: Δεν
1: θα. Είσαι σε φάση.
2: Εντάξει, δεν. Τα λέω φέτος, είμαι στην πιο κακή φάση για selfie παραλίας.
1: Εμένα μου φάνησε πιο γκόμενος από ποτέ.
2: Στη Μούρη.
1: Εμένα η Μούρη. Καλά, θα τις κάνουμε κοντινές. Δεν χρειάζεται. Γιατί για φέτες.
2: Ένα μαγιό μια φορά να ανεβάσουμε χωρίς να το κοιτάξουμε.
1: Σοπα καημένε που δεν θα ανεβάσεις εσύ μαγιό, ανεβάζουν άλλοι κι άλλοι. Θα το ανεβάσουμε, χάρη.
2: Θα το ανεβάσουμε. Εντάξει, θα το ανεβάσουμε.
1: Ξέρεις, τη σκέφτομαι τώρα να. Άμα ανεβάσω μαγιό, γιατί θα πούνε. Α, δεν έχει ανεβάσει. Έχω ανεβάσει και παλιότερα, αλλά δεν είχε ασχοληθεί ψυχή. Άμα ανεβάσω τώρα θα μου πούνε. Α, γιατί έχασε κάποια κιλά και θα ανεβάσει με μαγιό.
2: Ανέβασε.
1: Θα ανεβάσω με τάγκα.
2: Με όλα τα, μπράβο. Τάγκα και πλάτη.
1: Και πλάτη.
2: Και πλάτη.
1: Θα ανεβάσω τάγκα.
2: Ανέβασε.
1: Μην πάρω αυτό του Μπόρατ. Το κορδόνι του. Το λαχανί.
2: Η αλήθεια είναι ότι άμα θες μια μέρα έτσι ξυπνήσει το καλοκαίρι και πεις κάτσε λίγο να κουνήσω τα νερά.
1: Καλά, η αλήθεια
2: ανεβάζεις
1: είναι.
2: Ανεβάζεις τάγκα.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο γιατί το έχω παρατηρήσει. Τις ημέρες που πέφτουν λίγο, ξέρεις. Αυτό είδη και αυτά, βλέπεις ότι σκάνε τρία μαγιό από τρεις διαφορετικές παρουσιάστριες. Και ξαφνικά, αυτό δείτε, έριξε το Instagram, έπεσε τα social. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι δεν μένει καθόλου όρθιο το Instagram. Κάθε μέρα κάποια ρίχνει το Instagram.
2: Και το καλοκαίρι νομίζω πια, τον Αύγουστο, τα νεάκια μόνο είναι πάρτι σε σκάφη. Πια διάσημη ήρθε στην Μύκονο και τα μαγιό των Ελληνικών.
1: Αλλή από εμά. Είσαι έτοιμο για να έρθει στο καινούριο πασοκικό εξοχικό στο 40 Βιωτία, Γιώργο.
2: Είναι... Είμαστε κοντά στην Κορδέλα.
1: Κοίτα, Κορδέλα όχι ακόμα. Είμαι κοντά στην Κορδέλα να κόψω για να μπω δρομοκαίτιο με αυτά που έχω δώσει λεφτά. Αλλά μέχρι τέλη Ιουλίου.
2: Θα σου μείνει για πάντα όμω. Ναι. Θα σου μείνει για πάντα.
1: Και μέχρι τέλη Ιουλίου και από εδώ και πέρα, εμένα με ξέρετε πώ είμαι. Θα μου λε. Θέλω Σαββατοκύριακο να μην δω άνθρωπο.
2: 40 βιωτίας, παιδιά.
1: Εδώ πήγε ο Σωρίν Ματέη και κρύφτηκε. Εμείς πάμε.
2: Το έχει πουλήσει η Κατερίνα, παιδιά, ότι είναι και οι φωτογραφίες που έχω δει γενικά είναι πολύ ωραία η
1: έχει
2: θάλασσα.
1: Έχει φοβερά νερά,
2: ηρεμία.
1: Έχει θαλασσάρα, ηρεμία. Φαγητάρα, την απλή αυτή που αρέσει σε εμάς. Την ταβερνέ.
2: Τι θα πάμε στο 40 τώρα να ψάχνουμε τα μισελέν.
1: Και επίσης, κουράστηκες. Χραπ, σε 25 λεπτά ανεβαίνεις στην Ιερβανίτσα, το βουνό πάνω. Τρως την προβατίνα σου.
2: Το καλύτερο. Και κοντινός προορισμός. Το καλύτερο.
1: Πολύ ωραία. Σπίτι θα έχετε από εδώ και πέρα, το λέω σε εσάς τους δύο.
2: Και εγώ δηλαδή θέλετε που πήγα να πάτε στο Βαλτισινίκο Αρκαδίας που είχα πάει και είδα ότι είναι μόνο 2 ώρες από την Αθήνα, παιδιά.
1: Ρε Σιχάρη, λέω... πού ήταν αυτό που πήγες που ήταν τόσο ωραίο?
2: Καλά, το προτείνω πάρα πολύ. Θα σας δώσω εγώ και την κυρία Αφροδίτη, η οποία μου στείλει και μήνυμα και μου κάνει μη χαθούμε. Όποτε θες να χαλαρώσεις,
1: ναι,
2: θα έρχεσαι. Παιδιά, Βαλτεσινίκο. Χωριό, hot
1: προορισμός. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό καταρχάς. Βαλτεσινίκο.
2: Όταν πήγαινα σχολείο και ανελήγηκα ένα παιδί με το Βαλτεσινίκο, εμείς λέγαμε
1: τι χωριά της.
2: Χωριά της είσαι. Αλλά αυτό τώρα το χωριό έχει πάρει όλο το hype.
1: Αυτό τώρα πόσους κατοίκους έχει το Βαλτεσινίκο?
2: Α, δεν κατάλαβα, να σου πω.
1: Τύπου πολύ λίγοι.
2: Δεν γίνεται κανείς στο δρόμο. Αλλά είναι εκεί δίπλα το δάσος με τα έλατα, το εντυπωσιακό που έχει γίνει και το νέο πεντάστερο.
1: Μπράβο.
2: Είναι στα 2 χιλιόμετρα από εκεί. Οπότε εγώ που δεν είχα λεφτά να μείνω εκεί, πήγα και έμεινα 2 χιλιόμετρα στο Βαλτεσινίκο.
1: Μπράβο.
2: Δεν πάμε. Είναι η ίδια θέα.
1: Άμα είναι η ίδια θέα, τι σε νοιάζει? Το βασικό δεν μας είπες. Φαγιά.
2: Φαγητό, παιδιά, φάγα εξαιρετικά. Όχι στο Βαλτεσινίκο, στα γύρω-γύρω χωριά.
1: Δηλαδή στο δεκάλεπτο που λέει ο λόγος.
2: Στο δεκάλεπτο, 20 λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι εκεί που πήγα, στο Βαλτεσινίκο και στα Μαγούλιανα.
1: Μόνο και μόνο που λέγονται έτσι αυτές οι περιοχές είναι δικές μας.
2: Είναι το βορειό, είναι το πιο υψηλό υψόμετρο της Πελοποννήσου. Είχε 0 και μείον 1.
1: Πεθαίνω. Αφού είχε χιόνι.
2: Γι' αυτό είχε σανατόρια εκεί. Γιατί πηγαίναν αυτούς με τη φυματίωση για να είναι στο οξυγόνο.
1: Και μέσα στο 40,
2: ναι,
1: τους φτισικούς εκεί τους φέρνανε.
2: Είδες. Γι' αυτό βέβαια εγώ δεν έχω κοιμηθεί 3 μέρες και μάλλον πρέπει να είδα πολύ πνεύμα.
1: Πολύ.
2: Περπάτησα μέσα στα δάση πάνω σε.
1: Τα ρουφήξατε όλα τα πνεύματα και εσείς.
2: 3 μέρες δεν έχω, δεν ξέρω.
1: Μα και εσείς τροχοδρομήσατε όλο το Βαλτεσινίκο.
2: Μαγούλιανα, φαΐ φοβερό. Ταβέρνα Ιωσήφ, το λέω κιόλας έτσι, δεν πειράζει.
1: Δεν σιγανό πόσο, γιατί ναι, θα μας κεράσει μπριτζόλο Ιωσήφ.
2: Ταβέρνα Ζέρζοβα, χωριό Ζέρζοβα.
1: Καταρχάς αυτό είναι αρβανίτικο.
2: Το Ζέρζοβα, η ταβέρνα Ζέρζοβα στον οικισμό Ζέρζοβα. Φαΐ άστο, άστο.
1: Λοιπόν, παιδιά. Χοτ προορισμοί, 40 Βιωτίας και Βαλτεσινίκο και να Αρκαδίας.
2: Και να, ναι, και να είναι και κοντά στην Αθήνα, ρε παιδιά, να μπαίνεις να βγαίνεις. Δηλαδή αυτό πράγμα το χάρηκα πολύ που ήρθα στη μια μισή ώρα στην Αθήνα μετά το βουνό.
1: Από εδώ και πέρα εμείς θα λέμε μόνο κοντινούς προορισμούς. Και εσείς, ναι, πήγαινε Βαλτεσινίκο και λοιπά. Και έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Λοιπόν, το αρχινά με ευτύχη μπλέτσα.
2: Βεβαίως.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ετό και non-binary, είμαστε εδώ. Η Eurovision πλησιάζει.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε τελικά αυτό που λέμε, έχω γίνει. Πώς ήταν παλιά ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Κατερίνα Καινούριου. Έχω πάρει αυτό το ποστό.
1: Και έχουμε πιάσει κι εμείς οι δύο τώρα φιλίες. Γιατί η Κατερίνα γνώρισε Ακύλα και εγώ γνώρισα ξαδέρφη μου, κολλητή Ακύλα, που η χαρά του Σογιού μου είμαι, που τη φιλοξενήσαμε και το πρωί. Στη Κατερίνα. Την πήγα εγώ, την έκανα βίντεο.
0: Αχ, τι
1: γιατί
0: ωραία.
1: Έχω την ξαδέρφη που έχει ανοίξει queer κομμωτήριο.
0: Τι ωραίο.
1: Για βαψίματα έξαλλα και χτενίσματα.
0: Καλέ μου,
1: έξαλλα.
0: Την έχει ξαναναφέρει αυτή την ξαδέρφη.
1: Και ανακάλυψα ότι ο Ακύλας έχει κάνει τη φαφή και το μαλλί.
0: Τι λες ρε Χάρη.
1: Και μετά αυτή μου έδωσε τα βίντεο που τα παίξαμε σήμερα το πρωί, που τραγούδα και είμαι στο κομμωτήριο Ακύλας πριν γίνει γνωστός.
0: Έλα μωρέ,
1: παιδιά,
0: τι ωραίο.
1: Μου είπε ότι είναι κολλητάρια και μιλάνε και κάνουν και τη λέω να σου πω θα κανονίσεις και κανένα. Μου λέει έχουμε κανονίσει τη Μακύλα, μου λέει πριβέ πάρτι σε σπίτια και αυτά και μου λέει θα με καλέσεις. Λέω εννοείται. Τον έχουμε κυκλώσει εμείς οι δύο τον Ακύλα.
0: Είναι κυκλωμένο από παντού. Εγώ που είχα μπει εχθές το. Ήμουνα από τη μία έκανα πρόβα ρε Παπαδρασίου και από την άλλη μίλαγα στο κανάλι του στο Instagram στο Τεκίλα Ακύλα Ελμιάου.
1: Που απαντούσε σε ερωτήσεις.
0: Ναι. Και καθόμουν και έκοβα τις ερωτήσεις. Έστειλα και εγώ. Εγώ δεν του στείλα ερώτηση. Του στείλα καμάρι μου. Σε ό,τι και να κάνεις, εμείς σε στηρίζομαι.
1: Τα λέμε. Έχετε ψάξει κανένα μπαρ, κανένα εστιατόριο εκεί για τη Βιέννη να πας.
0: Όχι,
1: να...
0: και ήθελα αύριο να κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί εσύ νογάς αυτά.
1: Δεν έχω πάει και στη Βιέννη, ρε παιδιά. Έχεις βέβαια τη φίλη σου την Εύη. Την,
0: φίλη Εύη που πηγαίνει Βιέννη, η φίλη μου εκεί που με βάφει, αλλά θέλω εσύ με τις αποστάσεις και αυτά, εσύ

0: Θα με βοηθήσει.
1: Ναι, ναι, να ψάξω. Δεν έχω πάει βέβαια. Έχει πάει Γιώργο στη Βιέννη? Όχι.
0: Όχι.
1: Ψάχτε, λέω. Και στο Viber, στείλτε μα, παιδιά, γιατί πολλοί έχουν πάει στη Βιέννη, ναι, Χριστούγεννα για να κάνουν τα ρομάτζα του και αυτά. Κάνα ωραίο μπαρ, κάνα ωραίο εστιατόριο.
0: Ναι, ρε, παιδιά.
1: Να πάει κάπου να κάτσει.
0: Ναι, πείτε τίποτα.
1: Πήγαινε λοιπόν και μόνη σου για ένα ποτό.
0: Θα πω. Εννοείται, εγώ τα καλύτερά μου αυτά.
1: Αυτό, στο εξωτερικό, παιδιά, δεν τρέπομαι καθόλου να το κάνω.
0: Ούτε εγώ, γιατί εδώ δεν σε ξέρει κανένα. Πα, ναι, πίνει τι ποτάρε σου, τρώ το φαγητό σου ήρεμα και δεν σε ενοχλεί και ψυχή.
1: Τι προτιμά, να πα για ποτό με 10 Eurofans να.
0: Όχι, προτιμώ να μπω στα Five Guys και να φύγω μεθαύριο. Συγγνώμη, non-sponsor, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι το μπέργκερ που μα λείπει περισσότερο από το Στρασβούργο και στου τρει μα.
1: Έχει. Ο Γιώργο έψαξε κατευθείαν το Five Guys τη Βιέννη. Μπράβο, Γιώργο.
0: Έχει.
1: Άξιο.
0: Γιώργαρα μου, θα σου φέρω, α είναι και κρύο.
1: Αχ.
0: Η αλήθεια είναι, με το Χάρη και το Γιώργο.
1: Και το Στρασβούργο φέτος, παιδιά, που τα έβλεπα τα stories. Είδες... που είχαμε πάει σαν πέρσι, που τα ανέβασες.
0: Αχ!
1: Θα πάμε αρχές Σεπτέμβρη, δεν ξέρω, Ιούλιο, κάπως θα το. Ιούλιο έχει στα θέατρα. Θα το κάνουμε, θα το βρούμε.
0: Όχι,
1: θα το
0: βρούμε. Τέλη Ιουλίου τελειώνω.
1: Θα το βρούμε.
0: Κάπως θα το
1: βρούμε. Στο κλίνικ του κοινοβουλίου.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα. Περίμενε. Το θέατρο είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μπορούμε να πάμε Δευτέρα με Πέμπτη.
1: Ναι, ωραία. Καθίστε και Σεπτέμβρη αρχές που γυρνάμε εδώ πάντα και πάντα βαριόμαστε. Δεν βαριόμαστε Σεπτέμβρη αρχές.
0: Ναι. Ωραίο θα είναι και το Σεπτέμβριο να πάμε εκεί, παιδιά. Έχει ένα μαγαζί εκεί που το ονειρευόμαστε πάντα με τα παιδιά που τρώμε τα ζυμαρικά αυτά, τα δικά τους, τα ντόπια με τις κρασάρες στο ποτάμι.
1: Να ψωνίσουμε και ρούχα για το χειμώνα. Στα
0: εμένα
1: εκεί.
0: Να σας πω, από τότε που είπα ότι θα πάω στην Αυστρία, έχω 50 μηνύματα. Η Κατερίνα Πόθα, διάφοροι άλλοι. Θα πάω στο γνωστό μαγαζί. Το λέω γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μαγιό από τα Primark θα μας φέρει.
1: Γιώργο, για πάντα έχει Primark στη Βιέννη.
0: Αυτά ήταν. Εγώ δεν κοιτάω που θα είναι οι αποστολές, κοιτάω που είναι τα Primark.
1: Θα έχει, γιατί είναι και σονσόν η Βιέννη.
2: Δύο
1: έχει, ναι, και ήταν είναι μες στην πόλη, γιατί και στο Παρίσι, παιδιά, έχει και είναι σε χωριό, είναι σαν να λέμε στην Ελευσίνα, δεν ξέρω γιατί.
2: Κάτω
1: δεν έχω πάει.
2: Κάτω Αυστρία.
0: Εγώ θα είμαι στην πάνω Αυστρία. Πώς θα...
2: δίπλα στη Βιέννη.
1: Να είδες, δεν έχουν σε κάποιες πόλεις, δεν τα ανοίγουν μέσα στην πόλη.
0: Θα είναι μεγάλα αυτά για να είναι μακριά.
1: Ναι, μπορεί να είναι και καλά αυτά που είναι μακριά.
0: Μωρέ.
1: Τα ανοίγουν, πώς είναι εδώ, ρε παιδί μου.
0: Και γυρίζω, λέει, μείον 10 κιλά, γιατί όλα τα λεφτά τρώω σε ταξί στη Βιέννη για να πάω στα.
1: Άμα να σου πω κάτι, γιατί. Να σου πω, θα γίνει ο ημιτελικός στα κύλα, Τρίτη. Ναι. Την Παρασκευή το πρωί τι θα κάνεις? Θα γίνει
0: μέχρι ώρες. Να γίνει ο τελικός τι θα κάτσω να κάνω?
1: Σάββατο πρωί τι θα κάνεις? Θα κάτσεις να παίξεις, να καθαρίζεις τη σκηνή?
0: Μέλλαντε.
1: Θα πάω στα Primark.
0: Θα σας φέρω πράγματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εσείς εδώ συγκεντρωμένοι, γιατί να ξέρετε ότι και εδώ με το My Radio θα έχουμε τις επικοινωνίες μας.
1: Ναι, να το πούμε βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η Κατερίνα, παιδιά, θα βγαίνει κανονικά εδώ, εκπομπούλα, στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, live από τη Βιέννη. Εγώ live από τη Νέα Σμύρνη.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά θα μας τα λέει όλα. Καλά, να σου πω, δεν θα μας λες μόνο για το Eurovision. Θα μας λες που τρως, που πίνεις, που πας και
0: εκεί
1: το δίνεις.
0: Εκεί θα γίνει τα κοτσομπολίκια. Χαζόη.
1: Ναι, και θα έχουμε, παιδιά, καθημερινή, έτσι,
0: θα γίνει
1: ένα πόρτο.
0: Ένα καθημερινό σουσου.
1: Ναι, και εκεί κανένα τρελιάρι που γνώρισες, κανένα τέτοιο. Άμα σε φλέρταρα να στα μπαρ, θα πηγαίνεις
0: μόνη. Και λέει
1: μόνη.
0: Μου την πέφτει ο Φιλανδός, που είναι ο καλονός.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Γιατί άμα πας σε ένα μπαρ και σε φλερτάρουνε. Γιατί θα γίνονται. Βέβαια, εντάξει. Ενώ, ναι, παιδί μου, πολύ Eurovision κόσμος, δεν ξέρω αν θα σε φλερτάρουν. Λόγω...
0: Όχι, ναι. Το...
1: λόγω κόσμου.
0: Ακριβώς το ίδιο μου είπε το αγόρι μου, να ξέρετε.
1: Είναι ασφαλής.
0: Είναι το πρώτο ταξίδι που μου λέει δεν ανησυχώ καθόλου.
1: Κοίτα. Ναι. Βέβαια, ναι, τέλος πάντων. Μπορείς να φλερτάρουν οι γυναίκες.
0: Μακάρι. Παιδιά, το φλερτ ανανέωσε.
1: Αυτό το καταλήγει άσχημα αυτό που λέμε. Ναι, με
0: αγάπη. Με βλέπω παντρεμένη στο Άμστερνταμ. Με την κοπέλα μου και μια χαρά θα είμαστε.
1: Δηλαδή, μην κοιμάται και πολύ η σχονταχώρη σου. Γιατί...
0: αυτό του είπα. Μην κοιμάσαι και πολύ, γιατί δεν αργώ να βρω την Ούλριχ και να.
1: Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και όλοι μας μεγαλώνουμε, μειώνονται και οι ανοχές μας.
0: Και οι αντοχές.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τα πράγματα έξω, παρότι η βενζίνη έχει ακριβήνει. Γιατί αναρωτιόντουσαν όλοι γιατί τόσα πολλά περιστατικά με πατίνια. Να σας πω ότι τώρα που ερχόμουν, είχε έλεγχο παιδιά και περιμέναν Συγκρού και έμαθα ότι πριν να περάσουμε,
1: ναι,
0: συνέλαβαν ένα πιτσιρικά με πατίνι στη Συγκρού.
1: Με πατίνι. Πάνω στη Συγκρού και το πατίνι, ρε παιδιά.
0: Ρε αδερφούλη.
1: Δηλαδή, στον δρόμο που τρέχεις πιο πολύ από όλους εν τω μεταξύ.
0: Καλά, σήμερα το πρωί, συγγνώμη τώρα, με ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε της βίας, θα τη σκότωνα μία. Είμαι σε ένα στενό και περιμένω να βγω στο κεντρικό. Κοιτάω λοιπόν από την αριστερή πλευρά που έρχονται τα αυτοκίνητα. Σαν τρελή έρχονται μηχανάκια και αυτά. Και έρχεται μία στο τζάμι και μου κάνει. Κατεβάζω, λέω, παρακαλώ. Ναι. Από εδώ δεν κοιτάτε αν περνάει άνθρωπος. Τη λέω, εγώ είμαι στημένη εδώ κάνα πεντάλεπτο. Πόση ώρα είσαι. Την ώρα που ήρθα πρέπει να πάτε πιο πίσω, μου λέει, να περάσω.
1: Περαστική ή με πατίνι.
0: Περαστική.
1: Πω.
0: Ήθελε να κάνω όπισθεν να περάσει. Δηλαδή, φαντάζομαι, πήγα να τη πω: είστε από τη βασιλική οικογένεια τη Αγγλία, είστε κάτι. Πρώτη φορά μου σημαίνει αυτό να μου χτυπάει τον τζάμπι πεζό και να μου λέει: γιατί δεν πήγατε καν να το όπισθεν να περάσω από μπροστά σα.
1: Για να μην κάνει λίγο δηλαδή.
0: Είστε, λέω, από κάποιο άγημα.
1: Πω. Είναι και. Επειδή εγώ τώρα εδώ βρήκα να παρκάρω τελευταία στιγμή μια θέση. Πολύ ωραία.
0: Εννοείται.
1: Και που βγάζω αλάρμ και σταματάω, ξέρει, για να. Η άλλη από πίσω αρχίζει να με μπουτζώνει.
0: Στα μούτρα σου,
1: κάτσε, επειδή περίμενε ένα λεπτό να το φέρω στην άλλη, ναι, στο άλλο ρεύμα για να μπω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την έβρισα, παιδιά, δεν κρατήθηκα.
0: Όχι, δηλαδή, σήμερα είναι
1: κόρναρα,
0: η μέρα.
1: Την έκανα, τη λέω, δεν κατάλαβα το όνομά σου.
0: Εγώ πετάχτηκα, μου κάνει. Γιατί δεν κάνατε όπισθεν να περάσω.
1: Ναι, δεν. Και έχω Γενέβρα με τη μεγάλη εταιρεία αυτοκινήτων εδώ δίπλα μας.
0: Αυτή είναι
1: χθες,
0: που θα τα ακούσει.
1: Μπροστά μου, ένα φορτηγό σταμάτησε και έκατσε 20 λεπτά, ναι, ακίνητο.
0: Αυτή
1: για να κατεβάσει.
0: Είναι στο τέλος, θα τα ακούσει τα φαρδιά.
1: Και ένας δεν είπε από το φορτηγό να κατέβει να μου πει: sorry, φίλε, θα μας πάρει ένα τέταρτο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έκατσε 20 λεπτά και απλά τους. Όχι απλά κόρναρα. Πρέπει να χάλασε.
0: Μπράβο, Χάρη! Είμαι πολύ υπέρ.
1: Δεν ασχολήθηκε κανείς.
0: Δεν είναι βία, είναι προειδοποίηση. Να βγούμε λίγο κουρμπέτι.
1: Άιντε να βγούμε.
0: Άιντε.
1: Έτσι με νεύρα.
0: Μπράβο!

0: πολύ χάλια, παιδιά. Είχε κινησούλα σήμερα, να το πούμε.
1: Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι είχε. Αχ, παιδιά, τώρα είδα λίγο την γκούγκλαρα που γκούγκλαρα για την κίνηση. Θα σας πω μετά, αν την ξέρετε την έκφραση. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, δύσκολη μέρα σήμερα στους δρόμους και η αλήθεια είναι ότι τώρα και στις πρώτες ζέστες, κάπως μέχρι να το συνηθίσουμε, μας ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, δεν.
0: Παιδιά, λοιπόν, έχουμε νταλακιάσει. Έχουμε όλοι κοψιλουρί από αυτό.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά προβλήματα ο Κηφισός σήμερα κατεβαίνοντας. Από νωρίς έχει προβλήματα.
0: Δώσε μήλο, Πετρούπολη.
1: Όλοι κάθοδος από τα βόρεια μέχρι και σχεδόν την Καλλιθέα είναι κατακόκκινη. Μεγάλη υπομονή στο Κηφισό. Μεγάλη υπομονή όμως και στην άνοδο, κυρίως από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δυσκολίες σε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στις καθόδους τους.
0: Πάει,
1: στην
0: πάει.
1: Κηφισίας ανεβαίνοντας από Χαλάνδρη μέχρι και Μαρούσι.
0: Πάει το χαλί, έτσι όπως το λέει.
1: Πάει το χαλί πολύ.
0: Καλέ, αυτό είναι Πετροπουλάρα. Είναι αυτό τα κορίτσια τώρα με τους κοθόρνους που έχουν ανέβει στα μπάρ τώρα.
1: Ναι, και ο παίχτης εδώ το έχει φυσήξει με μία.
0: Με μία.
1: Ανάσα,
0: με Τσιτσόπουλος με μία ρουφιξά.
1: Ο Πειραιάς έχει κινήσει στο κέντρο και η Ποσειδώνος ανεβαίνοντας από Γλυφάδα μέχρι και Λεωφόρο Αλίμου.
0: Δώσε μήλο! Έλα, Ανάκτορο Κλαμπ!
1: Έλα!
0: Πού είναι να ανοίξουνε? Μου είχε υποσχεθεί αυτός ο κύριος το 40 βιωτίας που έκανε παραθέρηση ότι ανοίγει ο μήλος. Πού είναι,
1: ανοίξε. Δεν το βλέπω να ανοίγει όμως. Πού?
0: Πούντος.
1: Πέρασε σεζόν τώρα.
0: Τι τα πήραμε τα μήλια και τους κοθόρνους. Πώς μπορείτε όμως σε μπαρ που έχουν πέσει πάνω 48 ποτά και έχει βιολογικό υλικό από ό,τι μπορείς να φανταστείς, που ανεβαίνουμε τους κοθρούς και δεν γλιστράνε οι άτιμες? Τι εκπαίδευση.
1: Λέει τώρα και η Κύπρια η τζάλα.
0: Η τζάλα. Να, από το στόμα μου το πήρες. Ανεβαίνει πάνω η τζάλα.
1: Ναι.
0: Η οποία, ρε παιδιά, τζάλα, εγώ πεθαίνω γιατί είναι μπούκλα, κούκλα, μπούκλα. Πολύ όμορφο κορίτσι.
1: Ναι, είναι όμορφη.
0: Τη βλέπεις βουβή. Και είναι η Μπάρμπι και μιλάει και τι κάνετε μανάρια στην Πεθαίνω!
1: Κοίτα, κάτι μας έχει κάνει Αντιγόνη σε σχέση με άλλες σκιάζουν την Κύπρο που δεν μας μείνανε μετά. Κάτι εδώ πιστεύω θα μας μείνει Αντιγόνη. Δηλαδή, ενώ θα μας
0: μείνει
1: το μυαλό.
0: Εγώ τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ανέβω στο τραπέζι και ό,τι μπορέσω θα το κάνω.
1: Και ωραίο ντύσιμο, ε.
0: Πολύ ωραία και σεξ κορίτσιο.
1: Θα πάει καλά η τζάλα, βέβαια πιστεύω ότι θα.
0: Κοίτα.
1: Αυτό που λένε θα μας φάει λίγο.
0: Στα fan clubs, τα ογκαέ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ψηλά στην ψηφοφορία. Δηλαδή είναι Eurofan τραγούδι.
1: Λένε όμως ότι αυτό χαλάει λίγο από Ακύλα. Γιατί σου λέει Ελλάδα-Κύπρος, ίδιο χαρούμενο. Πολλοί θα πούνε, α, το δείξω στην Κύπρο αφού
0: το απλά φέτος να ξέρετε 10 ψήφοι. 5 και 5.
1: Ναι, α, 5 και 5.
0: 5.
1: 5 και 5 από πού, τι εννοείς?
0: Ότι.
1: 5 κινητό, 5.
0: Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν 20, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι 5 και 5. Και κόψανε και το αυτό που ήταν reality, που εμάς μας άρεσε με το χάρη, που βγαίναν όλες οι χώρες και έλεγε. Να δείξουμε τώρα την Ελλάδα, το Αζερμπαϊτζάν και την, ξέρω εγώ, την Ουκρανία. Στον επόμενο γύρο περνάει και ήτανε, έλεγε τη μία χώρα. Ήτανε τέτοιο reality. Απογοήτευση η διπλανή. Και την κάθε χώρα μπορούσες να τη δείξεις τρεις φορές. Στην τρίτη φορά πάει να πει ότι δεν περνάγε στον τελικό.
1: Δεν θα γίνει αυτό.
0: Όχι, τώρα μία-μία πάλι. Γιατί λέει ήταν λίγο. Έχει το άγχος του. Ίσα-ίσα και εγώ αυτό είπα. Γιατί λέει ήταν λίγο βάρβαρο το προηγούμενο. Και αυτό το βάρβαρο μου φαίνεται.
1: Ναι. Αλλά. Να διαγωνιστείτε, πάτε, δεν πάτε να σα.
0: Καλά, ναι, δεν πάνε να τα χταρίσουν.
1: Δύο λεπτά κρατάει αυτή η δουλειά.
0: Τι, δεν σιγά μην έρθουν να σα χτυπήσουν και την πλάτη. Πατ-πατ.
1: Κόμικες.
0: Σε γνωρίζω, πατ-πατ. Να παίξουμε έτσι στο τραγούδι του πυγμένου μεγάλου αντικειμένου στου Eurovision. Το τραγούδι του πυγμένου.
2: Καλή στην άκρη, μαντάμ. Παλιά τραπέζα, παλιέ μπανιάρε.
0: Να το πιστόλι.
1: Από τα αγαπημένα μα.
0: Πεθαίνουμε με το χάρι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ντύθηκαν ματατζίδες δεν πήγε καλά. Τι το θέλατε, μωρέ, Μιχάλη.
1: Και αγαπημένο της Δάφνης Μπόκοτα που είχε πάει τότε στην Eurovision και μου έλεγε ότι μεγάλο αδικημένο.
0: Μεγάλο.
1: Τώρα να πήγαινε, θα πήγαινε καλύτερα.
0: Και τόσο μοντέρνο.
1: Τώρα να πήγαινε, σου λέει, θα πήγαινε καλά.
0: Εννοείται. Και εκεί είναι που ίδρωσε ο Μιχάλης Ρακιτζής και έκλεινε συνέχεια το μάτι.
1: Ναι,
0: ήταν λίγο απειλητικό προς την επιτροπή. Όχι την ώρα τικητική το μάτι, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Γιατί μου ντύθηκες ματατζής? Άμα ντυνώσουν άλλο πράγμα, Μιχάλη μου.
1: Και η Δάφνη Μπόκοτα μου είχε πει ότι όταν πήγε στο ξενοδοχείο και μπήκε στο δωμάτιό της ή αυτό στο δωμάτιό της, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο δωμάτιο. Και είδε, τον είδε με τη στολή. Είχε φρικάρει. Πού πας με αυτό το.
0: Έχει δίκιο. Say
1: the magic world. Heidi Klum της Eurovision.
0: Έλατε. Μία ντύσου φίδι, μία ντύσου άγαλμα και αυτή η Heidi Klum δεν έχει βαστίξει.
1: Ναι, και αυτή η Heidi Klum το έχει κάνει.
0: Αμάν μωρή Heidi. Είπαμε, είσαι κομπλεξάριστη που είσαι top model. Δηλαδή. Δίσου και πέφα γουρουνάκι.
1: Καλά. Κοντά
0: το σιγόνι. Έλα Μιχάλη. Say, say. Πάρα πολύ ωραίο. Και πληγώθηκε, να ξέρετε, ο Γορακίτσης. Μας το είπε και εδώ προχτές που έρθει στον Μποντζόρνο. Τον πλήγωσε, γιατί να σας πω κάτι. Όντως ήταν αδικημένη αυτή η συμμετοχή.
1: Μα είναι τραγουδάρα, παιδιά. Το χορεύεις ακόμα, το τραγουδάς ακόμα. Το... Και μοντέρνο. Πραγματικά έστεκε και τώρα να πάει.
0: Και βεβαίως. Με άλλη, αν έκανε και μια πιο μοντέρνα.
1: Να είναι λίγο
0: χαοσάκι.
1: Που. Θα σάρωνε.
0: Δεν κατάλαβα. Δανός τι παραπάνω έχει που πάει
1: πιο
0: τώρα.
1: Καλό και από Φέρτο μην ήταν. Που είναι ωραίο, δεν
0: είναι. Όχι, δεν έχει να λέει. Εμείς είμαστε
1: να χορεύουν από κάτω και να. Άστο.
0: Μα και λιό θα γινόταν. Γιατί η My System καλύτερη είναι τώρα.
1: Ένα τέτοιο πρέπει να πάει, ρε παιδιά. Ένας να είναι τύπου DJ, να κάνει ένα house και να έχουν πει στο κοινό: χορέψτε πάτ, σαν να είναι rave party.
0: Μπράβο. Σε γνωρίζω πάτ, πάτ.
1: Θα πήγαινε.
0: Αν θα πήγαινε, λέει: Έλληνοι είμαστε. Και με ένα τέτοιο θα πήγαινε. Υπέροχος Μιχάλης Δρακιτζής. Δεν είχε πάει καλά, αλλά στις καρδιές μας είναι νικητής.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Δεν μπορώ να το πω, να το πω χωρίς μπιπ.
0: Ναι.
1: Είναι μια έκφραση που μου ήρθε στο μυαλό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και μέσα στα γραφεία εδώ του My Radio δεν την ήξεραν. Και ενώ τους την είπα, μου λένε δεν το ξέρουμε. Ναι. Την ξέρετε την έκφραση? Τι ώρα είναι? Και ποτέ άλλο, ώρα που μπιπ ή μπιπ.
0: Ναι.
1: Όχι κακή λέξη. Ώρα που μπιπ ή
0: ώρα που κάνει τον έρωτα. Ναι,
1: ναι, η γύφτη.
0: Ναι, ναι.
1: Α, το ξέρετε, δεν το έβγαλα το μυαλό
0: μου. Εμείς στην επαρχία συνέχεια.
1: Ναι, το έλεγα μέσα στα γραφεία, όλες εδώ και όλοι είναι, δεν ξέρω.
0: Από πού είστε, παιδιά?
1: Από το τατόι μέσα. Και δεν το ξέρανε και λέω, παιδιά, δεν είναι. Και το έψαξα και είναι η πιο, λέει, είναι η φράση που αποστομώνει σε έναν ψυχαναγκαστικό. Γιατί σου λέει, άλλος, τι ώρα είναι. Α, το καλό, ώρα που μπιπ.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλή, ποιος δεν την ξέρει αυτή την έκφραση?
1: Δεν την ήξεραν. Δεν την λένε πολύ στην
0: Αθήνα.
1: Τα κομμάτια. Δεν την ήξερες όμως.
0: Τι Κέμπριτζ είμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι. Ωραία έκφραση, μου είχε λείψει.
0: Και εμένα μου αρέσει, γιατί μας ταιριάζει και με τη ζούλα μας.
1: Και μικρός. Έλεγα, ναι, και τι ώρα όμως είναι αυτή? Δηλαδή όλη μέρα κάνουν.
0: Η αλήθεια είναι, γι' αυτό έχουν από 8 παιδιά ο καθένας. Και μπράβο. Και μπράβο οι άνθρωποι. Λοιπόν, ελάτε τώρα, γιατί έξω, όπως βλέπετε, σας τα λέγαμε, ο ήλιος πια καίει. Αν και το βράδυ έχει κρύο, παιδιά. Εγώ ακόμα κοιμάμαι κουκουλωμένη. Δεν
1: ξέρω. Χθες το βράδυ, εγώ φούτερ με στο σπίτι, γιατί πάγωσα.
0: Και εγώ πάγωσα, ρε φίλε.
1: Είναι τώρα μάλλον που τα σπίτια κρυώνουν και έξω ζεσταίνει.
0: Έχει ζέστη, μπράβο. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι, λοιπόν, με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό!
10: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
9: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, κάνε μια

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε τη δεύτερη την ωρίτσα. Σήμερα 6 του μηνού, κυρίες και κύριοι μου. Σήμερα δεν είναι καμιά μεγάλη γιορτή. Χθες ήταν
2: σήμερα. Σήμερα κάτσε να ψάξω και του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Ουρές χθες.
1: Ουρές.
2: 30.000 άνθρωποι μας είπε ο κύριος Καραγιάννης.
1: Α!
2: 30.000 άνθρωποι. Όχι απλό.
1: Πήγε ο κύριος Καραγιάννης. Θα τα πήγε πάντα. Τι ρωτάω.
2: Από εκεί συνδεθήκαμε, καλέ.
1: Χριστέ μου, τι θα πάθαινα.
2: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφίνα. Και ο Ιώβ. Α, ο Ιώβ με την Ιώβια υπομονή.
1: Αχ, αυτή που την είχε δώσει και τη φωτογραφία, πώς το λένε, την αγιογραφία που είχα πάει στην, στη Ρώμη ήμουνα, που είχε έρθει ένας ιερέας εκεί, καθολικός.
2: Σου είχε δώσει την Αγία Υπομονή.
1: Μου είχε δώσει την
2: Αγία
1: Υπομονή.
2: Ναι. Αλλά και ο Ιώβ ήταν της υπομονής.
1: Γι' αυτό λέμε Ιώβια υπομονή.
2: Ναι.
1: Αυτή που κάνουμε εμείς φέτος είναι.
2: Αρετή υπομονή, παιδιά, πάντως. Είναι αρετή υπομονή. Αρκεί να μην σε καβαλάνε. Αλλά είναι αρετή υπομονή.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν φημιζόμαστε με το χάρη για την υπομονή μας.
2: Ναι.
1: Βέβαια, κοίτα, τώρα αποδεικνύεται ότι τελικά την έχουμε και περίσσια.
2: Ναι, έχουμε, απλά. Ναι. Ναι, δεν είμαστε και. Γράφει τη μούρη μας. Άμα...
1: Ησυχασιά. Ησυχασά που έλεγα και στο θέατρο. Αχ, παιδιά, και αυτό που ετοιμάζουμε τώρα, ήθελα να σου το πω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ετοιμάζουμε με τον Ρε Παπαθανασίου για το Άλσος. Εννοείται θα είστε όλοι καλεσμένοι, εννοείται. Γιατί εκεί έχουμε πει το Άλσος, τραπεζάκια, κρασάκια, τυράκια, μεζεδάκια.
2: Έχετε βγάλει μέρα πρεμιέρας, έστω από δεν... πότε και μετά ερχόμαστε εμείς.
1: Λογικά από 5 Ιουνίου και μετά παίζει η πρεμιέρα.
2: Κοντά είναι.
1: Κοντοζυγώνει. Νομίζω όμως ότι είναι αυτό που λείπει. Είναι σαν να μπαίνει σε μια ελληνική ταινία μέσα. Που εντάξει, αυτή την εσάνς τη θέλουμε λιγάκι.
2: Για βράδυ καλοκαιριού, παιδιά, Ιούνιο που δεν έχει ακόμα και την τάλα.
1: Τραγουδάκια, ποτάκια, ωραιότατα.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Ωραιότατα. Και γενικότερα βλέπω θα γίνουν ωραία πραγματάκια το καλοκαίρι. Δεν ξεχνάμε ότι 9 του μήνα Σάββατο έρχονται οι αγαπημένοι μας Μετάλλικα.
2: Βεβαίως. Και κάπου λέει, διάβαζα τώρα, ότι καλό θα είναι, λέει, να πάτε πολύ νωρίτερα γιατί θα έχει πολύ κόσμο.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, και νωρίς θα πάω και ψιλονωρίς θα φύγω, γιατί την άλλη μέρα πετάμε για γύρω.
2: Εντάξει, αφού λέει, άκουσα ότι θα εμφανιστούν, λέει, μόνο για μία ώρα και κάτι.
1: Ναι.
2: 9.30, οπότε λέει θα βγουν αυστηρά 9.30, είναι τύπου εξωτερικό. 11 παρα 5 τελειώνει. Δεν είναι
1: ναι.
2: Θα το κάνεις όλο. Φύγε εσύ 11 παρα 10 να μην.
1: Αυτό να μην πετύχω τον Μπούγιο. Εντάξει, από ό,τι είδα το τελευταίο τραγούδι, βέβαια είναι από το πιο αγαπημένο μου, το Master Puppets, αλλά δεν πειράζει, θα τα ακούσω και είναι τόσο δυνατό, τα ακούσω και στον δρόμο.
2: Ναι, τα ακούσε στο φεβιό. Φεύγε στο όρθιο, στην πόρτα.
1: Μου λέει η Ναταλία Δραγμού τον μπαλκόνι τη, επειδή μένει στην περιοχή. Μου λέει δεν το ξέρω, μου λέει να έρθει γιατί στον μπαλκόνι τη Ναταλία Δραγμού σαν να μπαίνουν μέσα οι συναυλίες από το ΑΚ. Να ξέρουμε για τη Βύση.
2: Το ακούει. Δεν βλέπει μέσα, όχι που να δει.
1: Μέσα δεν βλέπει, αλλά δεν πειράζει. Με τις ποτάρες στο μπαλκόνι μια χαρά είσαι.
2: Α, μια χαρά.
1: Μαμέ.
2: Πολύ καλό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Βρείτε φίλους που έχουν μπαλκόνια στο ΑΚΑ και περάστε την Κοτσάνη.
2: Τζάμπα.
1: Θα πάμε κι εμείς με το χάρη όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, θα τις πάμε φέτος.
2: Βεβαίως. Έχει τώρα. Τώρα, παιδιά, ξεκινάνε τα καλά. Σιγά-σιγά ξεκινάει ο μήνας.
1: Ξεκινάνε Κιούρ, ξεκινάνε Μόμπι, έρχεται πάλι ο Μαχμούτ Ορχάνο, ο δίδυμό σου. Δεν πάμε στο διδυμάκι σου.
2: Και οι Γκορίλας, οι Pet Shop Boys, παιδιά, έρχονται τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, δεν θυμάμαι. Έχει ωραία πράγματα και έχει ζουμάκι από εδώ και πέρα.
1: Να τις πηγαίνετε τις συναυλίες, γιατί όπως έχουμε πει, άμα βλέπουν οι καλλιτέχνες Μπούγιο, το μαθαίνουν και άλλοι καλλιτέχνες και έρχονται στην Ελλαδίτσα.

0: Το τι γίνεται με τα Met Gala, δεν μου τα πες αυτά. Μου τα πες δηλαδή, αλλά εδώ μιλάμε, έγινε κακός χαμός, ε.
1: Καλέ, και ακόμα έχει πολύ ζουμάκι η υπόθεση Met Gala. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πιο πολλοί δεν εντυπωσιάστηκαν με τα φορέματα και τις εμφανίσεις. Περίμεναν ίσως πιο πολύ να δούμε τέχνη, να δούμε ρεύματα, να δούμε πράγματα. Πάντως, τώρα βγαίνουν και οι λίστες με τις κακοντυμένες. Έχουν βγάλει full κακοντυμένη.
0: Ποια βγάλανε?
1: Την Kylie Jenner, που εμένα, ρε παιδιά, μου άρεσε.
0: Παιδιά, τι λέτε? Εγώ θεωρώ ότι τη Kylie Jenner ήταν και το πιο από τα πιο relevant που έκανε η τάχα μου, ότι έπεφτε με αυτό το μπέζ από πάνω.
1: Ήταν ουσιαστικά αυτό, ήταν μια αναφορά πρώτον στα γυμνά φορέματα και στο γυμνό σώμα, που το γυμνό σώμα είναι μια τέχνη. Ουσιαστικά λοιπόν τι
0: πολύ
1: ήταν, πεσμένο φόρεμα,
0: αυτό.
1: Γιατί είναι σαν να είναι ζωντανό γλυπτό η ίδια, δηλαδή που δεν έχουν προλάβει να κάνουν γλυπτό το στήθος της ή το σώμα της και έχουν κάνει γλυπτό μόνο το κάτω μέρος. Και ουσιαστικά ήταν η Αφροδίτη της Μήλου.
0: Αυτό πήγα να σου, παιδιά, πω, ότι ήταν αυτό, ότι η αναγωγή στην Αφροδίτη της Μήλου, εγώ θεωρώ ότι ήταν από τα πιο ωραία και ήταν και πολύ ωραίο οπτικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή τώρα είπαμε να είμαστε κομπλεξικοί, αλλά τώρα μην πείτε τώρα ότι... Δηλαδή θέλετε να μου πείτε τι τώρα? Ότι η Gigi Hadid που πήγε με τη διαφάνεια και δύο πουλιά στα στήθια ήταν ωραία?
1: Δεν μ' άρεσε και η Kim Kardashian πάρα πολύ. Ενώ την έχουν βγάλει στις καλοντυμένες. Ίσως δεν μου κάνει πολύ τέχνη αυτό το πορτοκαλί πλαστικό πράγμα. Η Kendall Jenner μου άρεσε, που ήταν πάλι αναφορά στη νίκη της Αμοθράκης.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε και αυτή. Καλοντυμένη τη βγάλαν αυτήν, δεν ξέρω. Είναι και μια κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της, χίλια συγγνώμη, μια παλιά ηθοποιός, έτσι λέει, πολύ γνωστή. Που,
0: ναι,
1: είχε βάλει, ρε παιδιά, ένα κόκκινο πράγμα με κάτι φτερά και πουπουλά, το οποίο βγήκε το χειρότερο όλων. Και από τα χειρότερα όλων των εποχών.
0: Αυτό με τα φτερά.
1: Το οποίο είναι ένα κόκκινο πράγμα, μια, ναι, πιο μεγάλη ηλικία κυρία.
0: Ναι, ήταν λίγο.
1: Βλέπεις
0: το...
1: ένα κεφάλι να σκάει από κάτι κόκκινο,
0: ναι,
1: πούπουλα μόνο.
0: Αυτό που είδα εγώ και δεν την άκουσα ποια είναι. Είναι μια που βγήκε από ένα κοχύλι και ήταν άγαλμα ολόκληρο, ρε συγχάρη. Την είδες εσύ αυτή?
1: Α, όχι, δεν την είδα αυτή.
0: Λοιπόν, αυτή άνοιξε ένα κοχύλι τεράστιο, το μεταφέρανε, ήταν μέσα και όπως άνοιξε το κοχύλι, χλαπ, βγήκε αυτή με φτερά.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν το, ας πούμε, η λογική του Νταβίντσι ή η λογική του Πίγασου, κάπως έτσι.
1: Ο Bad Bunny

0: Δικηγέρος.
1: Μ' άρεσε πολύ ο Μπαμ.
0: Μ' άρεσε. Είναι, λέει, είναι, είδατε παιδιά, η τέχνη είναι πολλά πράγματα. Είπε αυτός ότι τέχνη είναι να γερνάς. Το γύρας, η εμπειρία.
1: Ήταν και κούκλος γέρος.
0: Βέβαια, το πιο αστείο είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που είναι ο Bad Bunny. Έτσι έχει βγει ένα βίντεο τώρα, δεν ξέρω αν.
1: Ναι.
0: Τώρα είχε προηγηθεί κάτι άλλο, είναι ο Bad Bunny, περπατάει. Ο Bad Bunny έκανε και performance, δηλαδή πήγαινε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, σαν σιγά παππούλης, ναι.
0: Και περνάει από την Kris Jenner, την αγκαλιάζει και η Kris Jenner του κάνει, ρε παιδιά, αυτόν τον ελληνικό χαιρετισμό που χαιρετάς παππού και γιαγιά στο χωριό, δηλαδή του πιάνει το χέρι και του ναι, κοπανάει ναι. το μπράτσο.
1: Τι που έλα παππούλη.
0: Και δεν του μιλάει. Και πρέπει να του μιλήσει και φεύγει. Και πάει ο Bad Bunny στην Kim Kardashian και πάει να την πιάσει και κάνει για. Δεν κατάλαβαν ότι ήταν ο Bad Bunny.
1: Κατάλαβε.
0: Σου το λέει τώρα. Περάζανε και τον κοιτάει. Παππούλη, γεια.
1: Δείχνουν όμω κάτι με αυτό οι μουλάρε. Επειδή δεν τον καταλάβανε. Ξινέ πάρα πολύ.
0: Ξινέ. Ποιο είναι αυτό τώρα. Ο...
1: Επίση αυτό το σκηνή κορδόνι τη Kim να πηγαίνει ξανθιά στο Met Gala. Εμένα δεν μ' αρέσει η Kim ξανθιά. Ενώ ότι.
0: Ναι.
1: Το ρούχο, το φουτουριστικό, εμένα λίγο μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε. Ωραίο. Απλά δεν... ίσως στο κομμάτι fashion θα μου πει από πίνακα ήταν βέβαια.
1: Ναι.
0: Χαίρο, δεν ξέρω.
1: Για πάντα Μαντονίτσα.
0: Μαντόνα, παιδιά, το μόνο που ήταν απεικόνησε από πίνακα.
1: Είσαι πολύ θεά κούκλα μου και μου θύμισε και τη Μαντόνα του Frozen με τα μαύρα που θυμάστε ότι.
0: Ναι.
1: Ωραία η Μαντόνα.
0: Και η Κέιτι Πέρι, παιδιά, ωραίο ρούχο που έκλεινε τη μούρη τη.
1: Ήταν για αντικουλουπικό. Το ήθελα αυτό εγώ για το εξοχικό τρελά.
0: Να σου πω, εμένα ωραίο ήταν αυτό, παιδιά, γιατί σου λέει μετά αυτή ανέβασε. Μην το κράζετε το ρούχο μου, γιατί ουσιαστικά τι έκανα. Έβαλα εγώ το καπέλο με το καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Ώστε να αντί να κοιτάτε μένα, να κοιτάτε εσά. Και αυτό είναι τέχνη.
1: Γεια σου ρε Κέιτι, okay. Με τα ωραία σου.
0: Δες εσύ εμένα.
1: Αυτή από τότε με το
0: τριντό.
1: Ναι, με τον τριντό.
0: Έχει ανέβει.
1: Όχι ανέβει.
0: Μόρφινη κιόλας αυτή.
1: Αμέ, το... τύπου την έσκαγε ο Ορλάντο Μπλουμ. Ο Λέγκολας, ο Καραμολέγκολας.

0: Εδώ τώρα έχουν προκύψει και άλλα θέματα, μιας και αναφερθήκαμε στο Eurovision. Καλώς ήρθατε, όσοι ήρθατε τώρα, αλλά σε λίγο το κλείνουμε το μαγαζί, 104,6 με Radio. Ο Τάσος ο Μπουγάς ήταν καταπέλτης.
1: Έξαλλος.
0: Ναι, το φέρτο. Λέει, φυσικά και είναι το θέλεις μπαράκια, πάμε.
1: Μήπως έχει και λίγο δίκιο, γιατί μερικοί λέει που είναι γνώστες βρίσκουν, λέει, ομοιότητες.
0: Βρήκαν
1: κατά
0: ομοιότητες.
1: Μία έννοια. Δηλαδή.
0: Εγώ αυτό που βρίσκω ομοιότητα είναι στην εισαγωγή, καταρχάς. Δηλαδή, ξεκινάει το τουκουτουκουτ. Είναι ίδιο με το What It Feels Like for a Girl της Μαντόνα με τον Πολ Όκελφορντ που ήταν με την Πεθερά.
1: Είναι ίδιο το φέρτο ή το θέλεις μπουζού και πάμε.
0: Το θέλεις μπουζού και πάμε. Δεν μου ήρθε τόσο με το φέρτο. Δηλαδή, το άκουσα που είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι και το θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε. Όσο έχω να τα φάμε.
1: Έχει αντέξει και πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι. Κάτσε να δούμε και το φέρτο, θα τα ακούμε σε 20 χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αντέξει. Πώς δεν έχει αντέξει.
1: Ναι,
0: είπε όμως ο Μπουγάς, δεν πάω, λέει, δικαστικός. Απλά λέω ότι πώς είναι η κουβέντα.
1: Σκέψεις τώρα και τον Μπουγά που του πάνε 2-3 άνθρωποι στο καφενείο ότι καλέ, αυτό μοιάζει με το δικό σου και χάρη και ο Χακόβιτς.
0: Τάσο, τι γίνεται. Το άκουσε το φέρτο. Ίδιο με το θέλεις μπαράκια. Τέλεια εικόνα έφτιαξε. Ότι πάει στο καφενείο ο Μπουγάς και λέει «Τάσο, έχεις ακούσει ότι ο άλλος σε κλέβει αυτός με τα αυτιά?»
1: Και είπε ότι μοιάζει και με το νόημα, που έχει ένα δίκιο. Γιατί τι λέει άλλο, τι λέει άλλο. Φέρτο, φέρτο και σασίμι αυτό φέρε και από αυτό φέρε. Και το άλλο τι λέει, θες μπουζούκια, πάρε. Θες μπαράκια, πάρε. Τότε δεν είχαμε σασίμι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Relevant.
0: Και λίγο δύσκολο να πει τώρα για ομοτόν ο Τάσος Μπουγάς.
1: Ό,τι μπορείς, όμως.
0: Θα μπορούσα να πει, θες πρόβα, τι να πάμε. Όσα έχω να ανταφάμε. Πάντως εμείς respect και στον Τάσο Μπουγά.
1: Ναι, βέβαια, πλανητάρχης ωραίος.
0: Ωραίος ο πλανητάρχης που είχε πάει και στην Αυστραλία και του πετσοκόψαν το πουκάμισο του Χριστιανού.
1: Σούπερσταρ και αυτά. Δεν είναι αυτό.
0: Καθίστε καλά.
1: Ναι.
0: Γατάκια. Και ο πλανητάρχης, ας πούμε, έχει βγάλει ωραία τραγούδια. Το άλλαξε κολλιές και έγινε βραχιόλι.
1: Αυτό είναι Μπουγάς.
0: Τάσος Μπουγάς.
1: Αυτό, Μα Μπουγάς είναι και αυτό.
0: Ναι, είναι σπουδαία σου, ξέρω.
1: Ο Μπουγάς, φαντάζομαι, δεν εμφανίζεται κάποια. Έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος πιο πολύ.
0: Κάνει μόνο επιλεκτικές live εμφανίσεις.
1: Κάνει. Είναι μεγάλος τώρα, φαντάζομαι, ο Μπουγάς.
0: Ναι, όχι και πολύ, γιατί μπορεί να ακούει και να το πούν στο καφενείο σαν το φέρτο. Μαζέψου κι εσύ.
1: Λένε 80.
0: Ότι δύο καραγκιόζες της εκεί είπανε μεγάλο.
1: Δεν είναι 80. Α,
0: στις εικασίες. Όπα, γουγλάρει ο Χρήστος. Τέρετ με βρήκε.
1: Και το θέλεις παρά και πάμε, ρε παιδιά.
0: Είναι χρόνια.
1: 30 χρόνια μπορεί να είναι πια.
0: Εγώ πιστεύω γύρω στα 75 ότι είναι ο κύριος Μπουγάς.
1: Τι λέει το Google για να έβαλε Χρήστο, αυτό είδα. 73.
0: Ορίστε, 75 τον είπα εγώ, κύριε Μπουγάς. Στο καφενείο να σας το πούνε αυτό. Βρίστε τον απέναντι.

0: Agape Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Σιγά μου με τι οδηγίε χρήση από την αρχή.
2: Όχι, παιδί μου,
1: είμαι αλλά... ο τάδε, αυτό,
2: ναι,
1: αυτό, αυτό.
2: Όχι
1: αυτό.
2: Να μου
1: πουλάει.
2: Ναι, μη μου πουλά όμω σχέση και θε να σε εξέξει το τρίμηνο. Πουλά από την αρχή σε το τρίμηνο.
1: Ναι, αλλά με το.
2: Για να ξέρω κι εγώ να σε συγκαταλέξω.
1: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
3: Συγγνώμη, δικαίωμα. Εσύ μπορεί να μου πουλά εξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
2: Όχι.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
4: Έλα, εγώ έχω μπερδευτεί μπορεί... τώρα.
2: Τι είπε, Ρεντάνο. Τι ποντάνοζε. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Εγώ τα ξανακούσα.
1: Και ανθρώποι.
2: Μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα από φθέρματα.
1: Και με τρίχε.
0: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Η Arsenal νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Σήμερα στις 10 διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός με την Bayern να υποδέχεται την Paris στη ρεβάνς του 5-4 υπέρ των Γάλλων. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός νίκησε 105-82 τη Μονακό, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για πέμπτη συνεχή σεζόν στο Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 22 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Ζαλγκίρης. Με στόχο την πρόκριση και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Handball Premier. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 5:15 την Ιαπωνία, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
10: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τελειώσαμε. Και φάτο πανηγύρι βγήκε σήμερα, ε.
1: Βεβαίως πανηγυράκι ωραίο. Τεταρτούλα, 6 του Μάη.
0: Πάει εβδομαδούλα. Τώρα ξεκινάνε τα ροκ, κυρίες και κύριοι μου. Και επειδή ξέρω ότι όλοι τρέχετε και γενικότερα τρέχετε με πολλά πράγματα, το τζινς εξιβηρίας τώρα πού να το βρεις, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, και η αλήθεια είναι ότι και το μυαλό κουράζεται. Το Nosan Brain Energy Booster με τζινς εξιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Χρειαζόμαστε όλη την ενίσχυσή μας. Εμείς σήμερα είχαμε την κυρία Μπακογιάννη.
1: Το είδα.
0: Καλεξίση, ένθερμη. Ξέρω ότι είμαι και Πασόκ. Κατερίνα μου λέει τι κάνει. Πάρα πολύ συμπαθητική.
1: Σκέψου που είσαι και Πασόκ δηλωμένο.
0: Ναι.
1: Σκέψου και
0: έχω την Πασόκ και δεν μου μιλάνε καλά. Για κάτσε να δω τώρα. Το μόνο που περιμένω είναι, εγώ να σα πω την αλήθεια, από όλου του πολιτικού αρχηγού που τη συμπαθώ ιδιαίτερα και την κυρία Μπακογιάννη, θέλω να έρθει ο Κουτσούμπα.
1: Τον έχει τον Κουτσούμπα πολύ αποθυμένο.
0: Μα έχει τόσο πλάκα.
1: Τον έχεις αποθυμένο.
0: Τον έχω αποθυμένο.
1: Πού είσαι και Πασόκ.
0: Και είμαι και Πασόκ, αλλά τι να το κάνεις.
1: Πού γι' αυτό δεν έρχεται.
0: Μπορεί, αλλά πού να ξέρω ότι είμαι στην αριστερή. Ακροαριστερή θα έλεγα, πτέρυγα. Θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, άμα βλέπεις και πολιτικό αρχηγό και έχει και χιούμορ. Ναι. Κάπως μ' αρέσει.
1: Ναι. Άντε, το ευχόμαστε μετά τον Ακύλα να γνωρίσει και τον Κουτσούμπα. Τι άλλα όνειρα έχεις.
0: Σαν χρονιά είναι και λίγο σαν να βλέπεις όνειρο να έχεις πάρει LSD. Δηλαδή εκεί προχωράς, βγαίνει ο Ακύλας, παραπέρα είναι ο Κουτσούμπας.
1: Και τώρα που το λες, να το συζητήσουμε αύριο αναλυτικά. Παιδιά, όλοι μου λένε αυτές τις μέρες ότι βλέπουν πολλά όνειρα.
0: Παίζει μετά, να ξέρετε, με τα πλανητικά.
1: Κάτι είναι. Και εγώ πολλά όνειρα και δεν κοιμάμαι καλά. Πολύ βαβούρα στον ύπνο μου.
0: Βαβούρα.
1: Σαν να είμαι έξω, σαν να χορεύω.
0: Σας προτείνω με το που ξυπνάτε, γιατί το όνειρο έχει λίγα δευτερόλεπτα από την ώρα που
1: να το γράφετε.
0: Γράψτε το, γιατί είναι κάποια όνειρα που λόγω των πλανητικών. Είναι σημαδιακά αυτές τις μέρες.
1: Είδα εγώ, παιδιά, ένα γρήγορα το λέω. Είδα ένα όνειρο ότι είμαι σε κοινόβιο, μένω σε ένα δωμάτιο, ένα επί ένα. Ανοίγω μια πόρτα, βλέπω έναν άλλον. Ανοίγω την πόρτα, μένω. Και ξαφνικά ανοίγω μια άλλη πόρτα και ήταν και η Ντορέτα στο κοινόβιο. Που η Ντορέτα η δικιά μας, εδώ το My Radio.
0: Που εγώ δεν έχω.
1: Και εγώ δεν τον είδα. Εγώ δεν έχω και πολλά με την Ντορέτα. Πολύ καλή σχέση έχουμε. Αλλά έμενε στο ίδιο κοινόβιο με μένα. Δεν τη το έστειλα για να μην. Μην μπει κιόλα.
0: Άσο γιατί με την Ντορέτα ξέρει.
1: Με το κοινόβιο, αλλά.
0: Ταραχτή.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξω. Ναι.
1: Αλλά την είδα και αυτήν στο κοινόβιο. Η μόνη που ήξερα ήταν στο κοινόβιο.
0: Ήταν ωραίο το κοινόβιο.
1: Το δικό μου δωμάτιο, όχι. Αυτό ήταν πιο ωραίο.
0: Α, συγγνώμη, να φύγει η Ντορέτα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Daniel Craig. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Και φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας, Τετάρτη 6 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 φυσικά. Και θα το ξαναπώ, τι ωραία που έχει ανοίξει έτσι η μέρα. Χτες μου στείλατε πάρα πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα. Με κάνατε έτσι να ζηλέψω λίγο. Για στείλτε μου και σήμερα να δω το τι γίνεται. Σας αφήνω λοιπόν τον αριθμό του Viber 698-104-104-6 τα μηνύματά σας. Και ήθελα να πω κιόλας ότι το μεσημέρι που ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο έδειξε έτσι 27 βαθμούς θερμοκρασία και είπαμε έχουμε ακόμα 6 Μαΐου μόνο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Σεραφείμ και στην Σεραφημία που γιορτάζουν σήμερα, στον Ιώβ και στην Ιώβη και σε όσους φυσικά έχετε τα γενέθλιά σας. Και νομίζω ότι είμαστε και πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Νέα επιτυχία από Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό λοιπόν. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Και το μεσημέρι είχαμε και την δεύτερη πρόβα του Ακύλα. Να πούμε ότι όλο αυτό έτσι όπως το έχουν φτιάξει αντλεί έμπνευση από ένα video game. Και ο Ακύλας θα περάσει μέσα από τρεις πίστες αυτού του παιχνιδιού. Η πρώτη πίστα θα έχει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Η δεύτερη θα παραπέμπει έτσι στην ελληνική παράδοση. Και η τρίτη θα σχετίζεται με την Ελλάδα του σήμερα. Στο τέλος του τραγουδιού θα εμφανιστεί με το πατίνι και θα διασχίσει και όλη τη σκηνή. Κουράστηκα μόνο που το διάβασα εγώ, 3 λεπτά δηλαδή μόνο τρέξιμο. Γι' αυτό έτσι έβγαζε και βίντεο τότε ο Ακύλας με διαδρόμους. Ήξερε τι τον περίμενε. Να δούμε και εμείς τι μας περιμένει. 6 μέρες λοιπόν έμειναν μόνο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, φεύγω σε ένα σύντομο break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Muppe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Η Ντόρα είναι και team Βασίλης, γιατί λέει: εγώ τους πρώην μου τους κρατάω για μένα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε παρεάκι όλοι μαζί. Και για την απέναντι πλευρά δεν έχω θέμα. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να μου πει με ποια χαιρετήθηκε. Δεν μπορώ τις συγκινήσεις.
3: Ρε Ντόρα μου, δεν είπαμε ποτέ να κάνουμε παρέα. Είπαμε να είμαστε ευγενείς.
4: Αυτό που σας λέει ο Θανάση, δηλαδή αυτό δεν είναι πρακτικό. Στο δρόμο τον βλέπω. Τι βλέπω, τι να κάνω, για πείτε μου.
3: Γιατί να με μισήσει και ένα άνθρωπο που ήταν.
5: Να ανοίξει το πεζοδρόμο, σε καταπήρε! Τι να κάνει, σε κατάλαβα!
2: Με το Βασίλη!
3: Βαλτούλιο!
1: Muppe Show! Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο!
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περάσετε έτσι όμορφα αυτή τη μέρα. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν φτάνει Τετάρτη, είμαστε πλέον στο Σαββατοκύριακο. Το μυαλό μας είναι μόνο εκεί. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πορευτούμε και να σκεφτόμαστε έτσι και λίγο πιο αισιόδοξα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ ήξερες ότι οι γυναίκες, ναι, για αυτές θα μιλήσω, που κλαίνε στις ταινίες έχουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης και EQ, συναισθηματική νοημοσύνη δηλαδή. Αυτό βέβαια μας δείχνει ότι το συναισθηματικό σύστημα, ας το πούμε έτσι, δουλεύει στις γυναίκες. Το θέμα είναι με τους άντρες τι γίνεται, που είναι δύο με πέντε φορές λιγότερο τέλος πάντων σε όλα τα παραπάνω. Θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει αυτό. Αμέσως τώρα έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Throwback, αγαπημένο, ντεζαβού, μας αρέσει πάρα πολύ, μας ανέβασε και την διάθεση εδώ στον My Radio 104,6. Είναι Τετάρτη λοιπόν, 6 Μαΐου, ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά και φέτος το καλοκαίρι έχουμε και πάρα πολλούς γάμους celebrity. Δανάη Μπάρκα με Φάνη Μπότσι είναι έτσι το πρώτο ζευγάρι, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται ο γάμος και διαβάζω ότι θα διαρκέσει περίπου 3 ημέρες με πάρτι πριν και μετά. Αυτά είναι τα ωραία. Φυσικά έχουμε και τον πολύ αναμενόμενο νομίζω γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, θα γίνει στην Πάρο και αυτή έτσι τέλος Ιουνίου με beach party διαβάζω, αλλά άλλες πολλές πληροφορίες δεν έχουμε. Και για το τέλος Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Βέβαια αυτός ο γάμος πλέον πάει για τα τέλη του καλοκαιριού, σε αυτή την περίπτωση περισσότερες λεπτομέρειες σίγουρα θα ξέρουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ό,τι τέλος πάντων είναι, τα καλύτερα θα ευχηθούμε στα ζευγάρια αυτά και σε όλα τα υπόλοιπα φυσικά που παντρεύονται. Είπαμε, δεν είναι μόνο η showbiz. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και εσείς ελπίζω να είσαστε κάπου πάρα πολύ ωραία, να περνάτε όμορφα, ξεκούραστα και όπως ακριβώς τα θέλετε. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Και μήπως δοκιμαστήκατε αρκετά σήμερα? Εγώ η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζομαι εδώ και ένα μήνα περίπου με όλα αυτά που με έχουν συμβεί. Ευτυχώς μικρά και ασήμαντα τα περισσότερα και έτσι αυτοσαρκάζομαι αυτή τη στιγμή. Αλλά σας έχω εσάς δίδυμους, λέοντες και σκορπιούς. Ίσως νιώσατε έτσι μια δύσκολη μέρα. Μπορεί να υπήρξαν εντάσεις ή να υπάρχουν ακόμη, γιατί δεν έχει τελειώσει η μέρα και ελπίζω βέβαια όχι μεγάλου μεγέθους. Αλλά καλό είναι και αυτό, γιατί θα σας φέρει έτσι αυτή η ένταση στο σημείο που πρέπει να έρθετε. Ευτυχώς είναι μόνο η σημερινή μέρα, οπότε ό,τι έγινε μπορεί να ήταν για καλό και για να είναι έτσι για το επόμενο διάστημα λίγο καλύτερο. Είπαμε, βλέπουμε μόνο τα θετικά ή προσπαθούμε τέλος πάντων. Αναβύση, Αιγαίο, έρχεται για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αγαπημένο από Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι Πέμπτη και εμείς έχουμε Throwback Thursday. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, είναι και η καλύτερη περίοδος έτσι για να ερωτευτείς. Και βασικά για να το θέσω καλύτερα, είσαι λίγο πιο ανοιχτός και όλα γίνονται πιο εύκολα και πολλές φορές προκύπτει και αυτό το συνέστημα. Αλλά όταν συμβαίνει, δεν είσαι και σίγουρος αν ισχύει αυτό και από την άλλη πλευρά. Οπότε σας έχω τώρα νευρικές συνήθειες που μπορεί να μαρτυρούν ερωτική έλξη, έτσι για να είσαστε και έτοιμοι. Το πρώτο λοιπόν είναι το παίξιμο με αντικείμενα ή τίναγμα ρούχων. Το να διορθώνουν οι άλλοι συνεχώς τα ρούχα τους μπορεί έτσι να βοηθά στο να εκτονώσουν και το άγχος τους. Το δεύτερο είναι το άγγιγμα του προσώπου ή των μαλλιών, κοκκίνισμα ή εφίδρωση, τράβλισμα ή δυσκολία στο λόγο, νευρικό γέλιο. Βέβαια αυτό ας μην το λαμβάνουμε πάντα υπόψη 100%. Αποφυγή ή έντονη οπτική επαφή. Εντάξει, εδώ είμαστε 50-50. Και περισσότερη ή λιγότερη ομιλία από το συνηθισμένο, που και εδώ είμαστε 50-50. Πώς ξέρεις ο άλλος τέλος πάντων ποιο είναι το συνηθισμένο του? Κάπου κάπως θα το μάθεις, πιστεύω, κάποια στιγμή. Άντε και καλή σας τύχη θα ευχηθώ. Και θα πάω σε Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Μίλα.
2: Ο Χρήστος λέει: αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
1: Mm.
2: Είμαι με τη γυναίκα μου 17 χρόνια ζευγάρι. Και όταν φτάσαμε στο σημείο μία φορά στις 20 μέρες, πήγαμε σε ψυχολόγο.
1: Έτσι,
2: πρέπει να ηρεμείς, να περνάς καλά με τον άνθρωπό σου τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Βοήθησε ο ψυχολόγος.
1: Μπράβο, Χρήστο!
3: Μπράβο.
2: Παιδιά, καλημέρα. Τα σπάει η έρευνα. Α, είναι 48 χρονών, παντρεμένος 20 χρόνια, δύο παιδιά. Μία φορά το μήνα, Φεβρουάριο καθόλου.
0: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.

παίζει τα δικά σου. Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

0: My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και πάλι και οι καινούργοι. Και θα σας πάω τώρα και σήμερα λίγο στους Metallica, γιατί τα είδα και λέω εντάξει, πρέπει να τα μοιραστώ με κάποιον. Πέρα από τη σκηνή που είπαμε ότι θα είναι 360 και τα 80.000 εισιτήρια που έχουν κοπεί, η γιγαντιαία σκηνή λέει θα περιλαμβάνει 8 πύργους ύψους περίπου 30 μέτρων και συνολικά 288 ηχεία. Και μάλιστα για τη μεταφορά και την εγκατάστασή τους απαιτούνται 87 φορτηγά και 130 άτομα προσωπικό. Τι ετοιμάζουν οι άνθρωποι? Κάτι μου λέει ότι το Σάββατο η αρχική μου θα παίζει μόνο Μετάλλικα και δικαίως. Εύχομαι ξανά να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όσοι βρεθείτε εκεί. Στα δικά μας τώρα έρχεται Γιάννης Πλούταρχος και δεν γίνεται.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Throwback αγαπημένο από Ελένη Φουρέιρα. Μας αρέσει να το ακούμε πάντα και παντού νομίζω και να το χορεύουμε φυσικά. Καραμέλα, εμείς εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν που παίζαμε τα δικά σου αγαπημένα. Και αύριο είπαμε είναι Πέμπτη και έχουμε Throwback Thursday. Ακούμε όλα τα δικά σου Throwback αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Και σας περιμένουμε εδώ στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: Νέων, Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: My Radio 104,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Την Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη
1: και σε θέλω σαν τρέλος εγώ. Σε γυρεύω, ψάχνω να σε βρω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου